0: τέσσερις.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

goes.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Εδώ.
1: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
0: Hot. 94,2.

0: Fendi.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλύτερα σήμερα.
2: Σήμερα κάπως καλύτερα.
1: Εντάξει, okay, γιατί πάντοτε η Δευτέρα ιδιαίτερα.
2: Είναι δύσκολη.
1: Και καλοκαίρι, εδώ. Έχει περάσει και Σαββατοκύριακο.
2: Μην το συζητάς.
1: Από σήμερα στρώνει το πράγμα, έτσι.
2: Έτσι θα πούμε.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Το έχει κάνει μωτό αυτό.
2: Ναι, γιατί.
1: Γιατί εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε στην σοβαρότητα, ας πούμε, κάτι.
2: Σοβαρά την κάνεις την ερώτηση.
1: Μουσική, παιδιά, πάμε.

0: Λοιπόν, τώρα μπέσα και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Έτσι και σαν σπουδές και σαν επαγγέλματα στην εποχή μας.
1: Ειδικά για το μέλλον.
0: Έτσι, μιλάμε για πληροφορική και γραφιστική. Και πού μπορούμε έτσι να τα μάθουμε όλα αυτά όσο γίνεται καλύτερα?
1: Στις ανώτερες χώρες Α, mm-hmm. οι οποίες δεν προσφέρουν απλώς το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ, και διαζώσεις φοιτησής, αλλά έχουν και εργαλεία AI.
0: Okay. Λοιπόν, αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμα, τι κάνουμε?
1: Καλούμε είτε στο 210-5279-500 είτε στο 210-4120-714
0: ή τέλος πάντων μπαίνετε στο www.eekalpha.gr.

0: τον κρέμασε στα μανταλάκια τον.
1: Κανονικά όμως και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα ο άνθρωπος εκεί που είναι.
0: Άντε. Λοιπόν, δεν τα λένε αυτά μαντάμ τώρα. Σας παρακαλούμε πολύ, κρατήστε λίγο τους τύπους.
1: Ποιους να κρατήσει?
0: Τους τύπους.
1: Θα έλεγα τώρα τι κρατάει.
0: Η
1: αλλά...
0: οποία κάνω παρένθεση.
1: Ναι.
0: Τελευταία επί του πιεστηρίου είδηση.
1: Ναι.
0: Είναι ότι ανέβασε κάτι βίντεο 13 λεπτών. Με κάτι σεξι εμφανίσεις.
1: Θα τρελαθώ, κοντεύει τα
0: υγρέα.
1: Μια χαρά.
0: Για πάμε λοιπόν, Μαντόνα.
1: Λοιπόν, Μαντόνα. Mm. Στο πλαίσιο της προώθησης του νέου άλμπουμ Confessions 2, mm-hmm. έτσι όπως τη βλέπω αυτή, θα φτάσουμε και στο 14.
0: Ναι.
1: Ρωτήθηκε σε ένα podcast από τον Ραούλ Λόπες ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχε ποτέ.
0: Okay.
1: Είναι σε μια ηλικία να μην έχει πολλούς μπροστά, οι περισσότεροι είναι πίσω.
0: Και τέλος πάντων ίσως θυμάται έτσι αμυδρά κάποια
1: έτσι,
0: πράγματα.
1: Έτσι λίγο, ναι.
0: Ποιος
1: λοιπόν,
0: είναι?
1: Τελικά ούτε ο Σον Πεν ο ένας σύζυγος ούτε ο Γκάι Ρίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα για να μην εκθέσει κόσμο, mm. είπε με χιούμορ η Μαντόνα, θα μιλήσω μόνο για νεκρούς.
0: Αχ, Παναγία μου, χτυπάω ξύλο.
1: Και ψιθύρισε John F. Kennedy Jr.
0: Έλα ρε.
1: Αλήθεια, δεν την πιστεύανε. Της λένε φύγε από εδώ ρε εσύ, αλήθεια λες?
0: Φύγε ρε φίλε.
1: Ναι ρε εσύ. Και λέει αυτή ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Βάλτε διαφημιστικά break, παιδιά.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fraser. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fraser. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fraser, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ο οποίος είπε κάτι που για τους γονείς έχει πολύ σημασία, είτε έχουν κορίτσια είτε έχουν αγόρια.
1: Βεβαίως.
0: Και το είπε έξω από τα δόντια. Λοιπόν,
1: όπως έπρεπε δηλαδή.
0: Τι είπε στη συναυλία του? Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια πρόσεχε που πας παιδί μου.
1: Έτσι.
0: Εσείς που έχετε αγόρια, να τους λέτε από πολύ μικρή ηλικία, μην είστε
1: μου
0: και εντάξει.
1: Ναι.
0: Από μικρά όμως, όχι να φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι είσαι κας.
1: Ναι, πριν είσαι, πριν να γίνεις, να σου πούνε να μην γίνεις.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι δεν σου ανήκουν όλα τα κορίτσια.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό το ότι χρειαζόμαστε να μας το υπενθυμίσουν
0: γιατί
1: το 2026.
0: Ισχύει αυτό, ειδικά οι μαμάδες για τα αγόρια.
1: Μην το συζητάς.
0: Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια ιδιαίτερη αυστηρότητα για μένα, okay, στα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Παιδιά σόλοι δηλαδή.
1: Και συνολικά σε αυτά τα θέματα είμαστε πιο αυστηροί με το θύμα.
0: Έτσι.

0: Ελα, Ελλαδός έχω.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πραγματικά η νέα εποχή του ποδοσφαίρου,
0: ναι,
1: και γενικά των αθλημάτων, ναι, χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους δηλαδή που έχουν σπουδάσει
0: να ξέρουμε, έτσι,
1: αθλητικά επαγγέλματα ή προπονητικοί. Και πού μπορούν να τα σπουδάσουν αυτά?
0: Σαφέστατα σε ανώτερες σχολές Α.
1: Okay.
0: Και μάλιστα μπορείς να γίνεις προπονητής αθλημάτων σε 7 και 1 top αθλήματα. Τι ποδόσφαιρο, τι μπάσκετ, τένις, ακόμα και πάντελ. Mm-hmm. Κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικός αθλητισμός, αγαπώ. Γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπικς.
1: Απίστευτο.
0: Θα ανοίξουμε γυμναστήριο, στο λέω.
1: Έτσι, λοιπόν. Μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας στις ανώτερες σχολές Α για λίγες ακόμα μέρες, τηλεφωνώντας το 210-52-79-500 ή στο 210-96-40-117, ή μπορείτε να κάνετε και ένα κλικ
0: απλώς στο www.eakalpha.gr. Μήπως πρέπει να λέμε να παίρνουν ένα σημειωματάριο που μας ακούνε?
1: Okay. Ναι, να το παίρνουν.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, εντός στουντίου, παρακαλώ, γεια σου.
0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
1: Καλώς την.
0: Μία ιστορική στιγμή για την προστασία της άγριας ζωής εκτυλίχθηκε στην Ιαπωνία, καθώς 8 λοφιοφόροι ήβηδες απελευθερώθηκαν στη φύση στην πόλη Χασκούι της περιοχής Νότο. Η επιστροφή των εντυπωσιακών αυτών πτηνών αποτελεί σπουδαίο γεγονός για ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή εδώ και δεκαετίες. Γνωστοί στην Ιαπωνία ως τόκι, οι λοφιοφόροι ήβηδες ξεχωρίζουν για το λευκό τους φτέρωμα, τις πορτοκαλωρόδινες αποχρώσεις κάτω από τα φτερά τους και τα χαρακτηριστικά κόκκινα σημάδια γύρω από τα μάτια. Η Χακούι θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικός τόπος για την επανένταξή τους, καθώς αποτελεί την τελευταία περιοχή όπου είχαν καταγραφεί να ζουν ελεύθεροι στη φύση. Το είδος εξαφανίστηκε από το κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, κατά τη δεκαετία του 1970 εξαιτίας των κυνηγών αλλά και της υποβάθμισης του φυσικού του περιβάλλοντος. Ο τελευταίος αυτόχθονος λοφιοφόρος ήβης της χώρας πέθανε το 2003 στο νησί Σάντο, γεγονός που σήμανε το τέλος της παρουσίας του είδους στην ιαπωνική φύση. Η προσπάθεια επαναφοράς του ξεκίνησε ουσιαστικά το 1999, όταν η Κίνα δόρισε στην Ιαπωνία ένα ζευγάρι λοφιοφόρων ιβίδων. Μέσα από ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και διατήρησης του είδους, οι πληθυσμοί άρχισαν σταδιακά να ανακάμπτουν. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της βιοπικιλότητας. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί και στη Νότια Κορέα, όπου το είδος είχε επίσης εξαφανιστεί, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και είδη που θεωρούνται χαμένα μπορούν να επιστρέψουν στη φύση. Και η είδηση έρχεται από το PETMU.
1: Yeah.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Hey, yo. Rock, I roll. Tony T official.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 σεντιμήτρια ενός. Για σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου και δεύτερη ώρα μαζί με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Και με την ευκαιρία της ημερομηνίας,
1: ναι,
0: 16 Ιουνίου δηλαδή, θα μας πας στο μακρινό 1963.
1: Όχι και πολύ μακρινό, εντάξει.
0: Εντάξει, μακρινό είναι, για πες.
1: Η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα,
0: μάλιστα,
1: έπειτα από σκληρή εκπαίδευση 2 ετών παρακαλώ, έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα με ένα μονοθέσιο διαστημικό σκάφος. Και ο σκοπός της αποστολής, άκου τώρα, ήταν να μελετηθεί η λειτουργία του γυναικείου σώματος στο διάστημα. Ακόμα και τότε υπήρχε διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι νομίζανε.
0: Λειτουργία του γυναικείου σώματος στο διάστημα.
1: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι η Βαλεντίνα Τερέσκοβα την δεκαετία του 80 έκανε και ένα πέρασμα από την Ελλάδα. Ήταν καλεσμένη εδώ.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Εγώ πάω να μεταδίδω.

0: Θα σου πω μια πληροφορία.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Πριν μου πεις κάτι, θέλω να συμφωνήσουμε στο ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για
0: την Ελλάδα. Εκεί, αυτό θέλω να σου πω.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο είναι μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα και για το ΑΕΠ της Ελλάδας. Mm-hmm. Αλλά διάβαζα πρόσφατα ότι υπάρχουν περίπου 80.000 κενές θέσεις στον τουρισμό, όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει κόσμος να τις καλύψει, αλλά επειδή ο κόσμος που τις καλύπτει δεν γνωρίζει τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Είτε ειδικευμένοι, είτε ανειδίκευτοι. Λοιπόν, αν θέλετε όμως να είστε ένα από τα πολύ σημαντικά στελέχη στον τουρισμό, υπάρχουν οι ανώτερες σχολές Α, έτσι.
0: Βεβαίως, γιατί εκεί μπορείς να σπουδάσεις τα τουριστικά επαγγέλματα σε διεθνές επίπεδο. Mm-hmm. Οι ανώτερες σχολές Α προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, επίσης με AI εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά και job contract,
1: και
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Συμβόλαιο, βέβαια. Με την SWOT Hospitality, έτσι.
0: Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι και σπουδάζω και δουλεύω
1: έτσι,
0: μετά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή, μπορείτε να καλέσετε ακόμα και τώρα 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή 210-52-79-500 για Αθήνα.
0: Κάντε επίσης ένα κλικ στο iekalfa.gr, διότι τα προνομιακά δίδακτρα ισχύουν για λίγες ακόμα μέρες.
1: Okay.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση εμένα, ειλικρινά σου μιλάω, με στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Σε στεναχωρεί.
0: Από τη μία μεριά. Από την άλλη, όμως εντάξει, για αυτούς είναι μια χαρά. Με στεναχωρεί γιατί ένα κράτος, το Κουρασάο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι ένα κράτος με 150.000 κατοίκους, έκταση 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το κράτος λοιπόν της Καραϊβικής, αγαπημένη μου, είναι στο Μουντιάλ.
1: Είναι στο Μουντιάλ και το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Πόπο, να βρούμε πέτρα να κρυφτούμε, έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Και τέλος πάντων, πώς πήγαν, λέει, οι παίχτες της ομάδας, πώς μετακινούνται.
1: Πώς.
0: Μετακινούνται, λέει, με ένα πούλμαν. Το οποίο είναι σαν σχολικό.
1: Αλήθεια, λες, ναι, τώρα. Βρε τους, λοιπόν, ανθρώπους.
0: Το μπλε κύμα, αυτό είναι το παρατσούκλι της ομάδας, ναι, μετακινείται με κάτι που μοιάζει με σχολικό λεωφορείο. Το έντονο γαλάζιο χρώμα του, old school οχήματος, είναι χαρακτηριστικό και όλη η ατμόσφαιρα που το περικλεί είναι συνακόλουθη με τα vibes της χώρας. Μια χώρα η οποία λέμε στη χαρά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από αυτούς τους κατοίκους 150.000 βγάλανε εθνική και πήγαν και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, τίποτα που να θυμίζει ποδόσφαιρο κορυφαίου επίπεδου. Αυτή η εθνική είναι στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Εγώ εντάξει.
0: Μπράβο τους.
1: Κάποιοι άλλοι δεν ξέρω.
0: Μπράβο.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: έτσι.
1: Γιατί τι νόμιζε ότι ακούς? Heart 94,2.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μπορεί είχαμε μια σκασίλα.
1: Μα γενικά για αυτή είναι.
0: Έτσι. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, για πες, μιλάμε για Σίδνεϊ Σουίνι.
1: Η Σίδνεϊ Σουίνι, ναι. Ξανθιά γαλανομάτα ζουμερούλα.
0: Αυτή έχει κάτι με ιστοσελίδες adult και τέτοια.
1: Όχι, δεν έχει OnlyFans αυτή. Όχι. Είχε γίνει μια ιστορία με εκείνη την τρομερή διαφήμιση με το τζιν που έλεγε εγώ φοράω μόνο μπλε και της είπαν ότι ήταν πολιτική ανάρτηση, ναι, και μην το συζητάς. Πάντως, παίζει στο Euphoria,
0: ναι,
1: μαζί με τη Zendaya.
0: Mm-hmm.
1: Και ο δημιουργός της σειράς, ο Σαμ Λέβισον, αποκάλυψε ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει και να αφαιρέσει τις σκηνές γυμνού,
0: ναι,
1: από το χαρακτήρα της, παίζει την Κάση, για να μην, παρεξηγηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Και του είπε, σου είναι τι λες καλέ. Αυτές είναι απολύτως αναγκαίες.
0: Αγάπη μου, αν μου τα βγάζεις αυτά, τι θα δείξω εγώ.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σε παρακαλώ. Τι είπε, μα να δείξεις την υποκριτική σου.
1: Ναι, γιατί στο serial παίζει μια κοπέλα που έχει OnlyFans και σου λέει, δεν μπορεί να έχω OnlyFans εγώ και να μην βγαίνω γυμνή.
0: Τσιτσίδι,
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν θέλει υποκριτική, να της δώσουμε ένα λεξικό να μάθει τι είναι και η λέξη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για τα υπόλοιπα είναι τζιμάνι.

0: Πριν πάμε στη μουσική ενότητα για σήμερα,
1: ναι,
0: να πούμε ότι έχουμε τον κυρίαρχο, έτσι, στην ανώτερη εκπαίδευση, που είναι οι ανώτερες σχολές Α.
1: Και μας προετοιμάζει όχι μόνο να μάθουμε, αλλά και να εργαστούμε την επόμενη μέρα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ναι παιδιά, η πορεία προς την επιτυχία ξεκινάει από τις ανώτερες σχολές εκπαίδευσης Α.
1: Οι οποίες δεν προσφέρουν μόνο ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, αλλά δίνουν και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Λοιπόν, πληροφορίες 210-5279-500 για Αθήνα, 210-9640-117 για Γλυφάδα ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Και να υπενθυμίσω, γιατί η καιρή είναι δύσκολη, τα προνομιακά δίδακτρα θα μπορείτε να τα εξασφαλίσετε μόνο για λίγες ακόμα μέρες.
0: Okay. Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα, και σήμερα έχουμε τραγούδι το οποίο μας έρχεται από πολύ παλιά, δεκαετία 70 και αυτό, και που είναι άλλο ένα προφητικό τραγούδι, γιατί τότε πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες τραγουδούσαν και μάλιστα με φοβερούς στίχους τα κομμάτια για την επερχόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος.
1: Και αυτός εδώ είναι και Έλληνας.
0: Έτσι. Cat Stevens, Where Do the Children Play, του 1970. Ένα κομμάτι που αμφισβητεί το πραγματικό κόστος της εκβιομηχάνησης και της αστικής εξάπλωσης. Ο Cat Stevens το έγραψε για το άλμπουμ του 1970, υπέροχο άλμπουμ παιδιά, Tea for the Tillerman. Το τραγούδι λέει για πολλές από τις ανησυχίες του, για τη φτώχεια, τον πόλεμο, την οικολογική καταστροφή, τη ρήπανση και το μέλλον της ανθρώπινης φύλης. Παραμένει και σήμερα ακόμη αφοσιωμένος σε αυτό που ονόμασε αρμονία και ισορροπία του σύμπαντος, με πάρα πολλά ακτιβιστικά, έτσι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, Cat Stevens, Where Do the Children Play, που παίζουν τα παιδιά, άντε ντε.

0: Μας τα λέγανε ένα μισό αιώνα πριν, μας τα λέγανε.
1: Από το 1970 αυτό το κομμάτι.
0: Μην το συζητάς.
1: Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Μακάρι να μπορούσαμε όλα αυτά τα τραγούδια από εκείνες τις εποχές να τα δείξουμε και να τα μεταδώσουμε, που μιλάνε για αυτό το πράγμα. Την ανησυχία των καλλιτεχνών, έτσι, για το πού ξεκινούσε να πάει το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή από τότε, έτσι.
0: Μίλαμε μια εταιρεία που έχει τόσες άκρες να κάνουν ένα environmental album, όλα αυτά.
1: Ένα album, δεν χωράει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Μαζί μας και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, η ΕΚΑΛΦΑ.
1: Ο κυρίαρχος της κονσόλας και της παραγωγής, ο κύριος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
0: Και το κορίτσι το δικό μας, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα,
1: η Βασιλεία Πέτρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και είναι Τρίτη και ο μήνας 6 έχει 16
1: και να μην πω τώρα. 6. Γεια σας φίλοι.
0: Γεια σας. Κάτσε να πω τι έχουμε. Έτσι όπως το είπαμε. Λοιπόν, έχει 16.
1: Γεια σας φίλοι μου, καλή μου φίλοι. Γεια σας, Τριτούλα.
0: Λοιπόν, σήμερα... πάμε για τραγούδι γιατί τους πήραμε από τα μαλλιά όλους. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.

0: Έλα, Μερούλα,
1: coaching, coaching, κάνω coaching και θέλω να πω χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στο Μνημόνιος.
0: Ωρε το φίλο ότι μας έκανε 10 χρόνια μας, πήγε αίμα.
1: Γιορτάζει ο Μνημόνιος και γιορτάζει και ο Τείχων.
0: Ο Τείχος.
1: Τι τύχη με το Μνημόνιο.
0: Όσο και να σου μιλάω παιδί μου είναι σαν να μιλάω στον Τείχο. Πρέπει να το έχω ακούσει αυτό πια, αυτό πρέπει να το... Είναι βίωμα, δεν είναι μια τάκα.
1: Έλατε.
0: Το έλεγε η μάνα μου.
1: Τι έλεγε
0: όσο και να σου μιλάω, σαν να μιλάω στον τείχο. Μάλλον μου έλεγε ο τείχος ακούει.
1: Α, εσύ και καθόλου. Θα μου απαντούσε. Τίποτε. Εσύ καθόλου, δεν σε έλεγε και ντουβάρι.
0: Ντουβάρι μεγάλο.
1: Του ερέμε, τι ντουβάρι.
0: Ντουβάρι, μεγάλο ντουβάρι. Μεγάλο ντουβάρι, δεν περνάει τίποτα.

0: Αχ, ρε Μεριάτε, για να δούμε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 16 Ιουνίου το 1821, η Ελληνική Επανάσταση, στην Ελληνική Επανάσταση, με μάτια σας, Τούρκοι προβαίνουν σε σφαγές Ελλήνων αμάχων στα Σφακιά και στο Ρέθυμνο της Κρήτης. 1963, Σοβιετικό Διαστημικό Πρόγραμμα, αποστολή Βοστόκ. 2004, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου δίνει το δεύτερο της αγώνα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξάγεται στην Πορτογαλία και έρχεται ισόπαλη με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας με ένα. Και 2012, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου δίνει το τρίτο της αγώνα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξάγεται στην Πολωνία και νικά την Εθνική Ομάδα της Ρωσίας με ένα. Σαν σήμερα, 16 Ιουνίου, γεννήθηκε το
0: 1300. Με ένα 0 λέει ρε κόσμος, ρε πουλάκι μου, τι με ένα.
1: Ένα γράφει. Πού να ξέρω εγώ ότι είναι ένα 0.
0: Σωστά. Άμα τον κέρδισε με ένα, πώς. Ο άλλος τι θα είχε, 5! Πώς θα γίνει, ρε παιδί. Γιατί δεν θες να με συγχύσεις.
1: Όταν έβρασε, δεν πάνε καλά.
0: Πού να πάω να πηδηχτώ από το παράθυρο, τι να κάνω, πες μου.

ξέρω πως είναι να ζω χωρίς εσένα, να προσπαθώ. Κι αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόρτα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και μετά από αυτή την θεσπέσια διακοπή, ηρεμήσαμε όπως είδατε, πήραμε και οι δύο τα χαπάκια μας και βλέπετε πώς ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Τι χαρούμενη! Η άλλη γελάει, πήρε παραπάνω δόση από ό,τι φαίνεται, από το χάπι της. Και λίγο την έχει πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Εγώ είμαι στον κόσμο το δικό μου. Και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Παρακαλώ.
0: Καλά, Μέρη, τραγούδι.
2: Μου το

0: σοβαρευτούμε.
1: Ας σοβαρευτούμε και ας συνεχίσω τις γεννήσεις 16 Ιουνίου.
2: Ναι.
1: Το 1313 ο Φωκάκιος Ιταλός συγγραφέας. Το 1902 γεννήθηκε ο George Gaylord Simpson, Αμερικάνος παλαιοντεολόγος. Το 1973 Νίκος Μακλάς, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και το 1980 Νεχίρ Ντογκάν, Τουρκάλη ηθοποιός. Έχω ερώτηση.
0: Βεβαίως, παρακαλώ. Εγώ είμαι εδώ για να συζητήσω.
1: Αυτός ο παλαιοντολόγος.
0: Ναι, από τα παλιά, ναι.
1: Ναι, εγώ δεν τον ξέρω.
0: Γιατί πρέπει να τον ξέρει. Εσύ θα έπρεπε να τον ξέρει καταρχήν, γιατί γεννημένη εκεί κοντά στις ερευνές του. Όχι, στις ερευνές του.
1: Πότε.
0: Προχριστού.
1: Άι,
0: μωρέ, εσύ. Άντε, μπράβο. Μόνη σου, έρχεσαι μόνη σου και ξύνεσαι που λένε στην γλίτσα του τσοπάνι που λένε.
1: Πάλι, ξέρεις, δεν είπα την ερώτηση μου όμως.
0: Πες την ερώτησή σου τώρα.
1: Όχι, θα την πω μετά το τραγούδι. Θέλω και μία απάντηση.
0: Ναι, καλά.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Τελείωνε. Πες το να απαντήσω να φύγει η πρώτη ώρα.
1: Ωραία. Αμα αυτόν τον παλαιοντολόγο εσύ τον έχεις ακούσει ποτέ?
0: Όχι. Εσύ?
1: Ούτε εγώ.
0: Αν και θα έπρεπε, λέω παρόλα αυτά. Ωραία. Ποια είναι η ερώτηση?
1: Γιατί πήκε στο ημερολόγιο αυτός?
0: Γιατί κάτι σπουδαίο θα είναι.
1: Ωραία, δηλαδή.
0: Επειδή δηλαδή δεν το ξέρουμε εγώ και εσύ, σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο εορτολόγιο. Μπορεί να το ξέρουν η επιστημονική κοινότητα πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν κάνει κάτι εξαίσιο.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην ξέρει πώ να μπει στο εορτολόγιο.
0: Πάλι ξύνεσαι, θα πει καμιά μπουρδα και θα ρωτήσει τώρα γιατί δεν είσαι εσύ μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Όταν θα βάλουν παγκόσμια ημέρα. Τι να πω, τι παγκόσμια ημέρα. Αφέλειας, θα βάλουν την ημερομηνία που είπες, και θα βάλω και το απόσπασμα εγώ πάλι. Δηλαδή, ο Λευγές ταχυτήτων ανακατεύει τη βενζίνη. Αυτό θα μπορούσε να μπει στο σαν σήμερα, την ημέρα που το είπες, και καταγράφηκε στην παγκόσμια ιστορία και στην παγκόσμια ώρα και μέρα, όπως έχει καταγραφεί λοιπόν. Θα μπορούσε, ναι, να είναι εκεί μέσα.
1: Πόσα χρόνια θα με ξεφτιλίζεις έτσι.
0: Άντε, πάμε τώρα. Άντε, Μερούλα, άντε, μόνη σου τα θέλει. Μόνη σου, τι θέλω.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: ζωή. Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλείς, τι παρακαλείς, να μην παρακαλάς.
1: Δηλαδή δεν θες να πεις τίποτα.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Για να λέει, γιατί θα πω.
0: Κάτσε να βρω, γιατί το χάσα. Ρε εσύ, μια είδηση λέει, από τον Ισημερινό ήταν μια κυριούλα η οποία χαιρέτησε τον κόσμο τούτο. Και την είχαν στο σπίτι και στην αγρύπνια. Και ξαφνικά αρχίζει η κυριούλα από μέσα, 76 ετών, να χτυπάει το φέρετρο. Ανέκτησε, λέει, τις αισθήσεις της. Και υπάρχει και βίντεο κατά τη διάρκεια, λέει, της αγρύπνιας σε μια πόλη του Ισημερινού. Αυτό έγινε, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχήν, τι πάθαν οι άλλοι. Μπήκαν οι άλλοι μέσα από τον δρόμο τους. Φοβερό.
1: Δεν σε παρακολουθούσα.
0: Λέω, μια κυριούλα χαιρέτησε τον κόσμο. Τον χαιρέτησε.
1: Ναι, είπε, το γεια σας, αυτό. Αυτό.
0: Και την κλαίγανε το βράδυ οι άνθρωποι. Εκεί το έχουν έθιμο από ό,τι φαίνεται. Αγρύπνια, το κάνουν,
1: ναι,
0: και στην Ελλάδα αυτό.
1: Ναι.
0: Και κάπου εκεί στο μέσο της αγρύπνιας αυτή η ανέκτηση της ειδήσης της και άρχισε να χτυπάει το φέρετρο.
1: Είδες που είναι σημαντική.
0: Και υπάρχει και βίντεο και τέτοιο, ρε.
1: Είδες που είναι σημαντική η αγρυπνία.
0: Πάει μου σηκώθηκε τρικαγάλι,
1: γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Άσε με, παιδί μου, τώρα. Οχου, γεια. Yeah.

0: Έλα, Μυρούλα.
1: Ξέρεις γιατί έχεις νεύρα?
0: Όχι, δεν έχω καθόλου νεύρα.
1: Εχθές και σήμερα λίγο είσαι σε υπερένταση.
0: Α.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει έρευνα γι' αυτό.
0: Α, για πες.
1: Ότι ο καφές είναι τόσο σημαντικός που πολλοί άνθρωποι έχουν δύο προσωπικότητες. Μία πριν πιούν καφέ και μία μετά.
0: Σοβαρά. Εννοείς ότι αλλάζει η προσωπικότητά σου πίνοντας καφέ?
1: Βεβαίως.
0: Εσύ έχεις καταλάβει κάτι τέτοιο? Θα μου πεις, άμα ρωτήσει έναν τρελό, είσαι τρελός, θα σου πει ναι, είμαι.
1: Εγώ όχι. Πίνω 10 καφέδες την ημέρα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Οπότε είμαι μια χαρά. Είμαι πάντα ίδια. Δεν φτάνουν οι ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άρα είσαι πάντα ίδια, δεν προλαβαίνεις να μείνεις χωρίς καφέινη. Γιατί και το βράδυ που κοιμάσαι, καφέινη κυκλοφορεί. Ναι, πίνει 10 καφετζάνια.
1: Ναι, αλλά δεν με πιάνει. Δηλαδή αυτό που λένε, δεν θα πιω καφέ γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Α, ούτε εμένα. Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Πέφτω και κοιμάμαι.
0: Μια χαρά. Κανονικά, δεν με ενοχλεί καθόλου.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η τεχνητή σκέτο χωρίς νοημοσύνη Μέρη. Επιστροφή για την τελική μας ευθεία. Έλα, Μαρούλα, τι κάνεις, Μαρούλα.
1: Εγώ που δεν έχω νοημοσύνη, πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι δεν έχεις πει που θα μας βρουν οι φίλοι μας.
0: Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook. Θα χτυπήσετε Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Αυτό του μου μοιάζει με ψαράκι, όπως λέει η Μερούλα. Όχι, ζουζουνάκι, είναι καλοκαίρι, είπαμε ψαράκι.
1: Σωστά.
0: Να πεις γιατί το καλοκαίρι δεν έχει ζουζουνάκια. Πολλά.
1: Και τσιμπάνε κιόλα. Και συχαμένα.
0: Τέλος πάντων, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Το όμορφο μηνυματάκι σας παρακαλώ. Κάντε και ένα like στη σελίδα.
1: Like.

0: Ναι.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα που είπαμε πριν για τα ζουζουνάκια.
0: Για βέβαια.
1: Ότι πέρυσι αυτά τα κουνούπια δεν πεθαίνανε με τίποτα. Έριχνες, έβαζες φιδάκια, έβαζες σαν με αυτά τις αλυφές που λένε, δεν θυμάμαι πώς λένε. Λοιπόν, και δεν παθαίνανε τίποτα. Εκεί σε τσιμπάγανε.
0: Αφού έχουν συνηθίσει πια. Τα περιμένουν κιόλας.
1: Φέτος δεν θέλουν να έρθουν τέτοια κουνούπια.
0: Ναι.
1: Άσε που μεταφέρουν και ένα σωρό βρωμιές. Δηλαδή έρχονται τσιμπάνε σένα που δεν ξέρουμε τι έχεις και έρχονται μετά τσιμπάνε εμένα.
0: Ναι, σου λέει έναν εμείς θα τσιμπάς. Έναν την ημέρα.
1: Ναι, δεν είναι ένα την
0: δεν
1: ημέρα.
0: Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει κανόνας, παιδιά. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Δηλαδή είναι και πολλά κουνούπια.
0: Πώς τσιμπάτε.
1: Άσε που ταξιδεύουν συνέχεια, δεν ζαλίζονται.
0: Έλατε. Τσιμπάνε εδώ, τσιμπάνε εκεί.
1: Και τώρα ένα μικρό
0: βρώμικα,
1: πραγματάκι ναι. Σου κάνει ολόκληρο καρούμπαλο.
0: Τι, μολυσμένα, βρώμικα.
1: Πω. Αηδία. Την μπαίνει μέσα μας.
0: Αηδία.
1: Σιχαμένο.
0: Σιχαμένο τελείως.

0: Εδώ είμαστε, Μερούλα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η γενή ώρα, αγαπητέ μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, Τετάρτη, 17 του μήνα, ο Θάνος και η Μέρη και η Μέρη και ο Θάνος. Έτσι.
1: Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα, γιατί τέρμα σήμερα... όμως.
1: Γιατί δεν σήμερα δεν το είχαν ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι συνέβη. Κάτι που αυτό ήταν σήμερα.
0: Τριτιάτικα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μία μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τριτούλα πανέμορφη 16 του μήνα, ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε ωραία και να αφήσετε πίσω σας την Δευτέρα, που για κάποιους είναι μια αγχωτική μέρα, για άλλους όμως όχι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τώρα είμαστε στην Τρίτη και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ ωραία. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, γενικά λίγα λόγια, πολύ μουσική και αυτή καλοκαιρινή.

Κάνω ένα διάλειμμα να ανασυνταχτώ. Αυτά μεταξύ άλλων δηλώνει ο Αντώνης Ρέμος που πετάχτηκε για μια βολτίτσα στη Μύκονο και πέρασε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Εκεί το συνάντησε η κάμερα του Μύκονος Live TV με τον Πετρονάζο. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Ευδιάθετος έκανε τη βόλτα στα Ματογιάννια με φίλους του, αλλά βλέπω με ζακέτα κυκλοφορεί. Μακριμάνικο, με φερμουάρ μέχρι πάνω. Φαντάζομαι ότι την έκανε την ψυχρούλα του. Θα τραγουδήσει μία από τις τρεις συναυλίες μεγάλες που θα κάνει φέτος. Θα είναι και στη Μύκονο φυσικά στον Άμος. Μετά από 4 χρόνια αποχής που έκανε με εξαιρετικές συνεργασίες. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος και Μύκονος μέχρι στιγμής. Λοιπόν, στην Μύκονο θυμόμαστε ότι είχε φιλοξενήσει και τον Χούλιο Γκλέσες, τον Έρος Δραματζότη, τους Gypsy Kings. Για να δούμε. 23 Ιουλίου ποιος θα είναι μαζί του, αν θα έχει κάποιον μαζί του, ο Αντώνης Ρέμος.

0: Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Πάρτι υπερπαραγωγή βλέπω εδώ για τα 8 γενέθλια της κόρης της Ήβης Αδάμου και του Μιχάλη Κουινέλη. Πότε πήγε 8 χρονών, ρε παιδιά? Πήγε 8 χρονών και η κόρη της Ήβης. Μπράβο, δηλαδή του ζήσει, τι να πω, εξαιρετικά. Το πάρτι ήταν πολύ ωραίο, τούρτα βλέπω εδώ, μοβ μαύρη, εξαιρετική. Η Ανατολή Νεφέλη. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που τα παιδιά πας εκεί στο Λούνα Πάρκ, στον Πεδότοπο, αυτά και τα λοιπά, και ακούς Αγαμέμνονα, Ανατολή Νεφέλη, κρυώνικε, δεσμόλαε, ερμόλαε, κίμωνα, τέλος πάντων. Γιώργος, Νίκος, Γιάννης, Μίτσος, δεν υπάρχει. Εντάξει, ό,τι θέλουν τα παιδιά δηλαδή. Καλά να το κοριτσάκι, όπως και να το λένε. Λοιπόν, να του ζήσει. Μπράβο, μπράβο. Πάμε να απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο, άντε καρδιά μου κι άσπρο πάτο, καιρός να πάμε.

Και μέσα σε όλα, αγαπημένοι μου, ο Σάσα Βεζένκοφ μετά την κατάκτηση και του πρωταθλήματος μετά την Ευρωλίγκα, οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν να το γιορτάσουν πού αλλού. Το δικό μας το σπίτι, σε άλλος νοικιάστηκε, πήγανε στην Κατερίνα Λιόλιου. Δικαιολογημένα κιόλας, ο ύμνος της ομάδας έχει γίνει το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, πήρε το μικρόφωνο και λέει ότι ενώ μου είχε απαγορεύσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας να πηγαίνω στα μπουζούκια, εγώ κάποιες φορές ερχόμουν εδώ και καθόμουν εκεί στη γωνία. Τέλος πάντων, φαντάζομαι θα τον συγχώρεσε ο Μπαρτζόκας γι' αυτό, αλλά δεν θα ήταν πολύ ευχαριστημένος του χρόνου. Νομίζω ότι τους κλειδώνει έξω από τα μπουζούκια τους παίκτες. Τέλος πάντων. Σε καλό τους βγήκε λοιπόν, είναι το number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και έρχεται ο Χρήστος Σαντιγκάη μέσω τώρα. Τι λέτε, πρέπει να μείνουμε φίλοι?

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Η

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, από την Ευαγγελία, και λίγο νωρίτερα νερό από τον Κωνσταντίνο Αργύρο. Βέβαια, καλοκαίρια σε πια και τέτοια τραγούδια δροσερά θέλουμε να ακούμε. Να μας φτιάχνουν τη διάθεση, να είναι χαρούμενα, να είναι ανεβαστικά. Δεν είμαστε για να λέμε πολλά-πολλά. Σας τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, η φίλη μου η Σοφία Δανέζη έβγαλε ένα νέο τραγούδι. Πάντα έτσι viral στο TikTok πάρα πολύ. Είναι το thing της αυτό. Λοιπόν, με τίτλο Τα Ζώδια. Το είδα, ανέβηκε στο Spotify χτες. Και έχει να κάνει με τον ανάδρομο Ερμή. Λέει τα ζώδια και αυτά. Εντάξει, έχει χτυπήσει πάλι Διάννα. Τι να πω, έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου, αλλά ο Σπύρος Μακρύς το περισσότερο. Λοιπόν, Σοφία Δανέζη, Τα Ζώδια. Και αμέσως μετά, καινούριο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πάμε!

0: πρωινή.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Έφτασε λοιπόν και η ώρα και η μέρα που θα γίνουν τα βραβεία. MAD αύριο είναι, Τετάρτη, όπου θα γίνουν τα βραβεία. Το πότε θα τα δούμε στην τηλεόραση δεν ξέρω. Πάντως αύριο, όσοι σπεύσετε στην Αθήνα για αυτή την πολύ ωραία βραδιά, αυτό το πολύ ωραίο απόγευμα, θα περάσετε εξαιρετικά. Ήρθε χθες και η Ντάρα, νικήτρια της Eurovision, για την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα μετά τη νίκη της. Δεν μίλησε πολύ στις κάμερες, πήγε στις πρόβες να κάνει το act. Μίλησα με το φιλαράκι μου, το Θέμη Γιωργαντά, μου είπε πολύ ωραία πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να σας τα πω, θα σας τα πω αύριο. Θα δούμε. Θα κάνει, γιατί λυσάξανε οι μισοί τραγουδιστές που θα συμμετέχουν στα βραβεία, θέλαν να κάνουν act μαζί με την Ντάρα. Λογικό. Εγώ ξέρω ότι ή θα είναι μόνη της ή θα είναι με μια τραγουδίστρια έκπληξη, θα προλάβει να κάνει ένα ντουέτο, ένα act. Αυτά για την νικήτρια της φετινής Eurovision και τα βραβεία MAD. Θα έχει πολύ ωραίες συνεργασίες φέτος. Θα έχει τον Αντώνη Ρέμο μετά από 7 χρόνια στη σκηνή των βραβείων για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Θα έχει άρωμα από Eurovision φυσικά, θα έχει μεγάλους καλλιτέχνες, θα έχει και τα γνωστά που σιγά σιγά αποχωρούν από το προσκήνιο ευτυχώς, τύπου trappers και τέτοια, άντε να σχολάμε να επιστρέφουμε στα καλά, αλλά ακόμα είναι αναγκαίο κακό. Ωστότε όμως η Δέσποινα Βανδύ με νέο τραγούδι και ο Κωνσταντίνος Κουφός με καινούριο καλοκαιρινό τραγούδι, το βίντεο κλιπ του οποίου βγήκε επίσης χθες, λέγεται Θελειόμαστε, και να μπείτε να το απολαύσετε. Πάμε.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε και σήμερα, Τρίτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Μια χαριμέρα η Τρίτη, εκτός και αν έχεις κερδίσει το λότο.
1: Να σου πω, δεν θα με ξεκινήσει έτσι κατευθείαν.
0: Α, ναι, εντάξει, εγώ
1: και να ξέρεις, σήμερα γιορτάζει η τυχερή και ο τείχον.
0: Ο τείχος.
1: Τυχόν. Τυχόν με ωμέγα.
0: Τυχόν κερδίζεις το λότο.
1: Τυχόν.
0: Τυχόν εξεφωνίζεσαι από το μικρόφωνο και από τη γη ολόκληρη. Τριτιάτικο, 16 του μήνα. Εδώ είμαστε, Τρίτη. Επιβαλή Κοσμάτς και Τραμάδος. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Να σου πω και τι διεθνής ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Λίγε.
1: Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Σας παρακαλώ, εδώ. Θα ήθελα ένα.
0: Ναι, αλλά εξαρτάται από την οικογένεια.
1: Κάνω μεταγραφή, δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί εγώ έστελνα στο γιο μου παλιότερα εμβάσματα τέτοιου στυλ 20 ευρώ. Καταλαβες. Ενώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να στέλνουν 20.000 ευρώ εμβάσματα.
1: Τώρα για 20 ευρώ θα μιλήσουμε. Έχω ένα φίλο.
0: Που έχει έναν άλλο φίλο.
1: Όχι, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, 27 χρονών και λέει: ποιος θα ήθελε να με υιοθετήσει? Εγώ είμαι ανοιχτός, δεν έχω πρόβλημα.
0: Η Εύη, κυρίες και κύριοι, έχει φίλο 27 χρονών, το κρατάμε αυτό.
1: Έχω πολλούς φίλους που είναι μικρότεροι χρονών από μένα.
0: Λοιπόν,
1: τι πάει να πει αυτό?
0: Εύη Βαλή, Κοσμάτς και Τραμάδος εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Έχουμε διάφορα από εδώ πέρα που συμβαίνουν γύρω μας. Παρακαλώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στιγμή το είπες και αυτό. Αν δεν
1: χθες, ναι, καλά, λέγαμε γιατί ναι. Το deal που κάνει η Google με τη SpaceX.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτό, αλλά έτσι έχει ένα διαφορετικό, έτσι έχει ένα ενδιαφέρον για να ξέρουμε τι γίνεται. Όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που ζούμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι τσάμπα, δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί τεράστιες εγκαταστάσεις, έτσι, και λειτουργούν τεράστιοι υπολογιστές για να υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη και εσύ από το κινητό να τη ρωτάς, ξέρω κι εγώ, αν πετάει ο γάιδαρος σήμερα ή δεν πετάει και να περιμένεις την απάντηση. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί αν δεν σου απαντήσει τεχνητή νοημοσύνη, αν πετάει ο γάιδαρος, εσύ δεν είσαι σε θέση να το γνωρίσεις από μόνος.
0: Όχι ρε παιδί μου, να δω τι θα πει, ξέρω κι εγώ, το μηχάνημα. Έτσι υπάρχουν έρωτες. Κάποιες έχουμε διαβάσει εδώ ότι έχουν ερωτευτεί την τεχνητή νοημοσύνη και την έχουν παντρευτεί. Υπάρχουν διάφορα που διαβάζουμε εδώ, τα οποία είναι τελείως άκυρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το χρησιμοποιούμε μόνο για σημαντικά θέματα. Εδώ μας λένε ότι υπάρχει πάρα πολύ σπατάλη ενέργειας για αυτό το λόγο, αλλά και νερού. Δηλαδή, για να ψήξουν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, όλες αυτές οι εταιρείες που έχουν τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούν πάρα πολύ ενέργεια. Έτσι, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, αλλά και νερό περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και είναι η αγωνία αυτή. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, τεχνικοί δηλαδή του θέματος, που σου λένε ότι προσπάθησε να λιγοστέψεις τις λέξεις που γράφεις. Γιατί αυτό χαλάει ρεύμα, χαλάει ενέργεια γενικότερα, νερό επίσης για να ψυχθούν όλα τα μηχανήματα. Προσπάθησε δηλαδή να κάνεις οικονομία στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν ξέρω που φτάσαμε, γιατί φτάσαμε έτσι. Υπάρχει όμως μια εταιρεία η οποία έκανε δοκιμές, οι οποίες λειτουργούν ήδη, κατέβασε κοντέινερ στο μπάτο της θάλασσας, έτσι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον ωκεανού, Βόρειο Ατλαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Και κατέβασε εκεί τα racks κανονικότατα, χωρίς το μηχανισμό για να ψύχεται, και ψύχεται κατευθείαν από τη θάλασσα, από το νερό. Και σου λέει ότι είναι αποδοτικό αυτό 8 φορές περισσότερο από το να έχεις την τεχνητή νοημοσύνη επάνω και να την ψύχεις με νερό και όλα τα υπόλοιπα. Άκου να δεις τώρα προβλήματα. Δεν έχουμε ενέργεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλή ενέργεια. Να φάνε και κότες. Άσχετα αν εμείς έτσι πληρώνουμε αρκετά.
1: Τι κάνουμε εμείς?
0: Πληρώνουμε πολλή ενέργεια, δεν είναι?

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Τρίτη, πηγαίνουμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ. Γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή, να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα 16 Ιουνίου, τι είχε γίνει παλιότερα.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έρχονται από ποιο μέρος έτσι, του πλανήτη.
0: Χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Τα φίλια μας.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο τρίτης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Σήμερα λοιπόν Τριτούλα, 16 Ιουνίου και ρίχνουμε έτσι λίγο τη ματιά μας στο παρελθόν. Να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα. Να έχουμε μια εικόνα. Μπας και καταλάβουμε τίποτα για το τι μας έρχεται. Δεν ξέρω. 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνους του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι είχαν καταλάβει υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες. Ο σκοπός τους ήταν να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά συνετρίβει και διεσώθη μόνο ο ένας αεροπειρατής. 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξίδευσε στο διάστημα. 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. 1998, τέσσερα μαχητικά F-16 και δύο μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκαν για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Αυτά λοιπόν από

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Και σου έχω έτσι κάποια νέα που ενδεχομένως να σε θλίψουν, γιατί ξέρω ότι του έχεις μία δυναμία.
0: Ποιανού καλέ?
1: Ο Clint Eastwood ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία.
0: Εντάξει, είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: 96.
2: Ευτυχώς που το είπε ότι αποσύρεται. Δεν το πίστευα.
1: Κλείνοντας μια καριέρα 70 ετών, παιδιά.
2: Εντάξει, τουλάχιστον οι τελευταίες του ταινίες εμένα μου άρεσαν. Μεγάλος όμως, ρε παιδιά, 96. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Να πεθάνει στο γύρισμα πάνω? Δηλαδή, τι άλλο να
1: κάνει? Εντάξει, πάνω. Καλέ. Δεν ήξερα ότι έχω ίδια μέρα γενέθλια με τον Clint Eastwood. 31 Μαΐου, αλλά το 1930.
2: Mm-hmm. Καλά κρατιέσαι.
1: Καλά κρατιέμαι, ναι.
2: Μήπως, 1930.
1: Μήπως αυτό πρέπει να μου δείξει ότι πρέπει και εγώ να πάρω κάποιες αποφάσεις.
2: Τι αποφάσεις δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
2: Να φτάσεις τα 96.
1: Δεν ξέρω.
2: Τι?
1: Ξέρω, σκέφτομαι.
2: Αυτό με το σαν σήμερα, εντάξει.
1: Δεν είναι σαν σήμερα αυτό.
2: Τι είναι,
1: 31 Μαΐου.
2: Α.
1: Και επειδή ο Clint Eastwood αποσύρεται.
2: Mm-hmm.
1: Ποιος Έλληνας ηθοποιός όμως επιστρέφει σε τηλεοπτική σειρά?
2: Όχι, αυτό το πηγαίνει, αλλά έχω αρχίσει και ζαλίζομαι, για λίγη.
1: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
2: Καλά, εντάξει, αυτός είχε...
1: Έχει 20 χρόνια να κάνει τηλεόραση.
2: Έχουν περάσει τόσα.
1: Ναι.
2: Τι λες?
1: Και τώρα λέει επιστρέφει και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Μια χαρά. Τι, δεν θα επέστρεφε έτσι και έτσι, όπως να είναι. Αλίμονο τώρα.
1: Εντάξει, τώρα
2: τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για ψάξει να δούμε.
1: 77.
2: Είναι μεγάλος κι αυτός. Έχει όμως, άμα το δεις σε Clint Eastwood, έχει ακόμα 19 χρόνια.
1: Καλέ, γεμάτα.
2: Έτσι, δηλαδή θα μεγαλώσει κι άλλο κόσμο. Κι άλλη γενιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μία ώρα μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας.
1: Παρέουλα.
0: Παρέα, όπου και να βρίσκεσαι, έτσι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, έτσι, μπορεί να ταξιδεύεις και να μας ακούς, και θέλεις μια παρέα,
1: έτσι,
0: και όχι πολιτικά πολλά, και όχι δύσκολα πολλά, εδώ είμαστε εμείς κάθε μέρα.
1: Προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε αυτές τις κακοτοπιές.
0: Έτσι, προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε, δεν τις αποφεύγουμε πάντοτε βέβαια.
1: Προσπαθούμε όμως.
0: Να το ξέρεις. Έτσι, λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρεις, κάθε μέρα 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, νησιά γάμων, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα, γρήγορα.
1: Τα λεγόμενα και γαμονίσια.
0: Αυτό, λοιπόν, Τίνος, Άνδρος, Σπέτσες, Σαντορίνη, Σκόπελος. Αυτά.
1: Μόνο αυτά.
0: Με υγεία και χαρά. Που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο, σου λέει, βρε. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Έχουμε και άλλα νησιά, όμως.
0: Ναι, αλλά τα περισσότερα. Αυτά είναι που μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζαν Ντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζαν Ντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα εδώ, επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάτος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρας Παρασκευή, σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου. Έτσι πέρασαν κιόλας δύο εβδομάδες καλοκαιριού, θα έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, τα όνειρα των πλουσίων, παιδιά, να ξέρετε ποια είναι. Έτσι.
1: Να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Εντάξει, εκτός από αυτό όμως, έχουν στο μυαλό τους καινούργιες έτσι απόπειρες στυλ Τιτανικού. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα να δεις. Διαβάζω για ένα πλοίο που θέλουν να φτιάξουν.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα έχει μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Το πλοίο. Τεράστιο πλοίο. Freedom Ship το όνομά του. Έχουν βρει και όνομα. Λοιπόν, θα είναι ουσιαστικά πλωτή πόλη, σου λέει. Θα ταξιδεύει μόνιμα. Παιδιά, σέρβις δεν χρειάζεται και σέρβις να κάνει. Τι μόνιμα να ταξιδεύει,
1: πού
0: δεν ξέρω.
1: Πού θα μπει να κάνει σέρβις.
0: Λοιπόν, μέσα θα έχει στάδιο κανονικά. Στάδιο. Το πλοίο θα έχει στάδιο. Θα έχει μουσείο.
1: Σε τι καρνάγιο θα φτιαχτεί. Καρνάγιο, το οποίο δεν ξέρω πώς θα λένε.
0: Λοιπόν, 80.000 άτομα θα χωράει μέσα. Εκ των οποίων... κρατήσου, θα είναι 20.000 το πλήρωμα.
1: Έτσι, αυτό μιλάς έτσι, για μία...
0: 50.000 θα είναι οι επιβάτες.
1: Πολιτεία.
0: Άσε με τώρα να σου πω, είναι τεράστιο σου λέω εδώ πέρα. Κόστος 14,2 εκατομμύρια και φτηνό μου φαίνεται. Λοιπόν, 20.000 το πλήρωμα, 50.000 επιβάτες μόνιμοι, χωριάτες. Τι είσαι εσύ, Καραβίσιος, ξέρω και εγώ πώς θα το λένε. Και 10.000 άτομα υπολογισμένο ότι θα μπαινοβγαίνουν επισκέπτες. Θα έχει μέσα τράπεζες, θα έχει σχολεία. Ναι, γιατί χωρίς σχολείο γίνεται. Αυτό θα ταξιδεύει συνέχεια. Και θα έχει έτσι κάπου σε μια γωνίτσα και ένα ferry boat, το οποίο επειδή είναι τεράστιο πράγμα αυτό, έτσι, θα μπαίνουν όσοι θέλουν μέσα στο ferry boat και θα πηγαίνουν στη στεριά, γιατί το πλοίο αυτό δεν μπορεί να
1: πάει
0: να δέσει σε κάποιο λιμάνι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν σου ακούγεται έτσι Τιτανικός του 2026, ξέρω, 27, οπότε θα είναι αυτό έτοιμο, δεν ξέρω.
1: Τρομακτικό είναι, βασικά.
0: Εντελώς, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Ποτέ θα τα μπαινά εκεί μέσα. Δεν μου αρέσουν γενικά τα κρουάζ γερόπλοια, είναι και μικρά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μία ανακάλυψη που έγινε. Από αυτές τις ανακαλύψεις που λες, ρε φίλε, τι γινόταν τότε, τι υπήρχε τότε. Ούτε Jurassic αυτό. Τι μέγεθος είχε ο αρχαίος σκορπιός?
1: Αυτός ο σκορπιός που σήμερα βλέπουμε, ξέρω και εγώ, τι να σου πω. Πόσο μέγεθος είχε?
0: Πόσο ένα λαμπραντόρ.
1: Ωραία. Αισιόδοξο το ακούω αυτό. Που εντάξει, δεν υπάρχει τώρα, στις μέρες μας.
0: Πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, έτσι,
1: ναι,
0: είπαμε.
1: Εντάξει,
0: πάμε Τζουράσικ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το απολίθωμα βρέθηκε στη Βρετανία.
1: Είναι τρομακτικό λίγο αυτό. Τι άλλο θα βρούνε?
0: Είναι ο μεγαλύτερος σκορπιός που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Και σύμφωνα με την ανατομία του, μπορούσε να μετακινείται πανεύκολα τόσο στο νερό όσο και στη στεριά. Το μόνο που δεν έκανε, ωραία, δηλαδή, ήταν να πετάξει.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πώς το λέει το τραγουδί, σκορπιός σημαίνει αυτό. Παμ.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Ναι. Σκορπιός είναι για σένα. Για μένα αποκλείεται αυτό το πράγμα. Oh. Απίστευτο.
0: Και μόνο ξέρεις να προσπαθείς να το βάλεις στο μυαλό σου το πώς ήταν.
1: Τρομακτικό, τέλος.
0: Είναι, ναι, είναι ακραίο.

0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το σκορπιό, το τεράστιο ας πούμε, έτσι, εμείς που έχουμε κάποια παιδικά τραύματα που βλέπαμε παλιά, King Kong,
1: ναι,
0: Godzilla, ξέρω, ναι, και εγώ, εναντίον μηχανών Godzilla, θα μπορούσε να ήταν μόνο ένα φανταστικό όν σε αυτές τις ταινίες, ένας μεγάλος σκορπιός.
1: Κι όμως κάποτε περπάταγε και κολύμπαγε στη γη.
0: Αυτά είναι τα ωραία, τα αισιόδοξα που δεν υπάρχει πλέον. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Χαιρετισμούς και στο Θάνο και στην Ειρήνη. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: τώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλήπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Intermed δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fuji άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλές διακοπές. Σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας, από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι διακοπές, να ξέρεις. Σιγά σιγά. Έτσι, οι διακοπές που οι περισσότεροι λέει θα, από αυτούς που είναι να κάνουν διακοπές, θα πάνε σε εξοχικά, διάβαζα εδώ. Δικά τους.
1: Έτσι. Τυχεροί όσοι έχουν εξοχικά.
0: Δεν είναι και μόνο τύχη, γιατί έχεις πάει 5, 10, 20, 40, 50, 100 φορές, αρχίζει και το βαριέσαι το πολύ το κύριε Λέξο. Θέλεις να αλλάξεις και λίγο παραστάσεις, λέει παιδί.
1: Όταν όμως έχεις φάει το ζόρι όλου του χρόνου με δουλειά, έχεις μία άδεια, θέλεις να φύγεις και δεν σου βγαίνει.
0: Έλαντε.
1: Οικονομικά.
0: Έλαντε.
1: Λες ευτυχώς.
0: Είναι και αυτό που στο εξοχικό πρέπει να μαζεύεις. Πρέπει να κάνεις ίδιες δουλειές με το σπίτι σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι, ας πούμε, στην κατασκήνωση να πεις δεν πάει στο διάλογο, δεν βρωμίζει κάτι. Καταλαβαίνεις. Ούτε σε ξενοδοχείο που θα το κάνουν άλλοι. Είναι που πρέπει εσύ να τα κάνεις αυτά.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις μία λύση.
0: Είναι μία λύση και αυτό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα χωριό. Εκεί μπορείτε να κάνετε διακοπές φέτος. Κοντά στην Ζαχάρο.
1: Στην Ηλία.
0: Ναι, κοντά εκεί. Στη Ζαχάρο, λοιπόν, όπου υπάρχει ένα χωριό, το οποίο είναι με το όνομα που πήρε τώρα τελευταία, Τιμπούλης.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ποιος ήρθε αυτός, Τιμπούλης λέγεται το χωριό.
1: Τιμπούλης.
0: Ναι, είχε ένα άλλο όνομα, ρε παιδί μου, όσο ήταν σε ελληνική κατοχή. Τώρα πλέον δεν είναι σε ελληνική κατοχή αυτό το χωριό.
1: Χωριό.
0: Βέβαια, το έχει ονομάσει μια Γερμανίδα και ένας Ούγγρος που μένουν μόνιμα εκεί. Το χωριό είναι κατοίκητο και πήρανε τα ονόματά τους και βγάλανε το όνομα του χωριού. Τι μπούλεις, για να καταλάβετε ότι γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να γεννάμε περισσότερο ως Έλληνες, γιατί... Είτε επίσης είναι ελληνικό είτε δεν πίτσα. Άμα δεν έχεις τελικά κατοίκους σε κάτι που λες ότι είναι ελληνικό, πώς θα είναι ελληνικό? Θα πει ο άλλος, σας πει εγώ το... Εγώ μένω, εγώ το λέω. Ξέρω και εγώ τι πουλήσει εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση και έχει πολλούς κατοίκους.

0: Μένεις να γίνει κάτι φυσιολογικό.
1: Όχι.
0: Θα βάλουνε κούκλες.
1: Θα το ονομάσουν και τύμπουλης. Και όλα καλά.
0: Λοιπόν, τώρα στις διακοπές κανονίστε να περάσετε εκεί, όσοι δεν είσαστε κοντά, να δείτε τι γίνεται εκεί.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ, τι να έχουμε, τι να έχουμε. Δηλαδή πραγματικά διαβάζεις και λες μετά τι γίνεται. Αν έχεις τύχη.
0: Γιάβον. Το γνωστό.
1: Ακριβώς. Ένας εραστέχνης εξερευνητής με ανιχνευτή μετάλλων βρήκε ένα σπάνιο ρωμαϊκό δαχτυλίδι αξίας 75.000 λιρών θαμμένο σε έναν λασπωμένο αγρό στη Βρετανική Ήπειρο. Όταν με αυτό το φίλο που ήταν μαζί και είχαν βγει στην εξόρμηση εντόπισαν το θησαυρό, όπου έχει μάλιστα λέει στην ανάγλυφη πολύτιμη πέτρα του εικονίζει τη θεά Νίκη με ένα άρμα. Mm-hmm. Χρονολογείται στο 297 μετά Χριστόν και εκτιμάται ότι άνοικε σε κάποιον υψηλόβαθμο Ρωμαίο αξιωματούχο, ενδεχομένως σε κορυφαίο στρατηγό του στρατού.

0: μαζί με αυτό βρήκανε και ρωμαϊκά νομίσματα. Λοιπόν, ο Μίντο βρήκε αρχικά τα νομίσματα και ειδοποίησε αμέσως διοργανωτές και τοπικό αρχαιολόγο. Οι δύο φίλοι στη συνέχεια επέστρεψαν στο σημείο όπου ο Κοστέλο, αυτός δηλαδή που το πήρε, έβγαλε το χρυσό δαχτυλίδι. Τι έγινε όμως τελικά? Αυτός ο Κοστέλο το βγάλε προς πώληση. Το απέκρυψε από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Καλά, τώρα αυτό είναι νόμιμο, δηλαδή μπορεί να το πουλήσει νόμιμα.
0: Και βρέθηκαν στα δικαστήρια.
1: Έλατε, δεν γίνεται. Η τύχη που διάβαινε δεν ξέρω πού είναι.
0: Που, να ψάχνεις με ένα τέτοιο μηχάνημα και να βρεις ολόκληρο θησαυρό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δικό σου. Μετά κάτι δεν δε σου ανήκει, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, από ό,τι διαβάζω εδώ, το μοιράσανε μετά δικαστικά 50-50. Το θησαυρό. 50% σε αυτόν που άνοικε η έκταση και 50% σε αυτούς που το βρήκανε.
1: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, Τριτιάτικο, αύριο Τετάρτη εδώ, στη θέση μου, στο πόστο μας.
1: Εννοείται, πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε.
0: Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί, εδώ, παρεούλα. Έτσι. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, τέλος για σήμερα, σε 22 ώρες. Και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά μου.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 16 Ιουνίου. Και εμείς εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα.
1: Ναι!
0: Χωρίς το Στάθη και πάλι! Τέλεια!
1: Χαμούλης!

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά κόσμε. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει, είναι πάρα πολύ αστείο, ο Μνημόνιος.
1: Ο Μνημόνιος. Αλλήμωνος. Αυτή η χώρα γιορτάζει σίγουρα.
0: Τείχον.
1: Ο Τείχον. Α, μάλιστα.
0: Με ύψιλον.
1: Α, οκ. Okay. Ο Τείχον. Με ύψιλον.
0: Άρα, ο Τείχον, η τύχη, ο Μνημόνιος. Καλά πάει αυτό.
1: Μνημόνιος και Τείχον δεν ταιριάζουν.
0: Αυτό λέω. Είναι λίγο δυσανάλογο. Ναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και καλά εντάξει.
1: Χαμός.
0: Στις γεννήσεις σήμερα.
1: Του χαμού.
0: Θα πάω πολύ πίσω και έχω λόγο που το κάνω, γιατί το 1723 είχε γεννηθεί ο Άνταμ Σμιθ. Σαν όνομα εσένα δεν σου λέει τίποτα σίγουρα. Λοιπόν.
1: Καλά,
0: ο Άνταμ Σμιθ όμως εμένα μου έχει μείνει στο μυαλό, γιατί θεωρείται ο πατέρας της οικονομίας. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Και τον θυμάμαι πολύ καλά από το σχολείο. Γιατί όταν κάναμε οικονομικά μαθηματικά,
1: ναι,
0: έτσι, πάντα μας ανέφεραν τον Άνταμ Σμιθ. Και τώρα που τον βλέπω εδώ, με πήγε λίγο πίσω, δηλαδή, κατάλαβες.
1: Πολύ πίσω.
0: Γι' αυτό το ανέφερα. Πολύ πίσω, πολύ πίσω. 1829, Τζερόνιμο, Ινδιάνος ηγέτης. Απλά μου άρεσε το όνομα, γι' αυτό είπα. Το 1890, Σταν Λόρελ.
1: Έξε φύγε.
0: Ο Σταν Λόρελ ήταν ο χοντρός ή λιγνός. Ο Σταν Λόρελ. Είναι ένας από τους. Ο χοντρός ήταν, μάλιστα. Okay. Τους θυμάσαι,
1: ναι,
0: τους θυμάσαι.
1: Θυμάμαι.
0: Πάλι καλά. Και μετά να πω. Α, Τούπακ. Ο ράπερ.
1: Α, ο γνωστός.
0: Ναι. 1978, Αργύρης Αγγέλου, Έλληνας ηθοποιός. Και 1980, Νεχίρ Ερντογάν, Τουρκάλα ηθοποιός. Δεν ξέρω αν έχει καμιά σχέση και με το.
1: Ναΐρ.
0: Τι, Νεχίρ.
1: Ναΐρ. Έτσι, προφέρετε. Α,

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, στα αγαπημένα μας social media, που μπορείτε να μας στείλετε άπειρα μηνύματα αγάπης, συμπόνιας, από εβδομάδα που θα έρθει ο Στάθης, ο

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω μία χρήσιμη πληροφορία να σας πω που τη διάβασα χθες το βράδυ και με έπιασε... πώς λέγεται, αυτό το γέλιο που δεν μπορείς να σταματήσεις.
1: Το νευρικό.
0: Αφού φαντάσου το έκανα εικόνα και μου πήγαινε με βάρη ο και πάλι χασκογελούσα. Ήταν πολύ κακό. Λοιπόν, οι λεμούροι.
1: Οι λεμούροι, ναι.
0: Τρώνε ένα συγκεκριμένο είδος 40 ποδαρούσες.
1: Και αυτό που ακριβώς μπορεί να μας χρειαστεί εμάς σαν πληροφορία.
0: Δεν έχω τελειώσει.
1: Α, οκ. Okay.
0: Του οποίου οι τοξίνες τους βοηθάνε να μαστουρώνουν.
1: Να μαστουρώνουν. Σοβαρά μιλάς τώρα. Οι τοξίνες...
0: Σκέψε ένα λεμούριο μαστουρώνει.

0: Επιστρέψαμε και στην κύριε Χουμπή, Μπουρμπολίδρες. Και Μελάνη, με αφορμή τώρα αυτό που είπε, δεν ξέρω γιατί μου ήρθαν στο μυαλό δύο περιστατικά.
1: Το είχατε δει.
0: Όχι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, Κολομβία κάπου, είχε πάρει φωτιά μια τεράστια φυτεία.
1: Ναι.
0: Από τα γνωστά φυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει πάει δημοσιογράφος τώρα να καλύψει το συμβάν. Να κάνει ρεπορτάζ.
1: Μου αρέσει αυτό.
0: Στη φάση λοιπόν που μιλάει στην κάμερα, αρχίζω και του κάνω τα ντουμάνια στη μάπα, ξέρω εγώ, έτσι. Όπου μετά από ένα δεκάλεπτο ζωντανή σύνδεση, ξέρω εγώ, με την περιοχή, ο τύπος γυρίζει και γελάει. Είναι στην κάμερα, έχει αυτό το χαμόγελο του. Πω, τέλεια είμαι. Κουνιέται αριστερά-δεξιά και καλά. Είμαι χαλαρός τώρα, περνάω σούπερ. Και έχω δακρύσει πραγματικά από το γέλιο.
1: Αυτό
0: δακρύσει.
1: Δεν το έχω δει. Στείλ το μου να
0: θα
1: το δω.
0: Θα ψάξω να το βρω, να
1: φανταστικό.
0: Σου στείλω. Το επόμενο είναι ακόμα χειρότερο. Θα καταλάβεις γιατί. Θα το πω αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τη μουσική.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μία μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και το δεύτερο περιστατικό Μέλανη είναι σε κάποια πόλη στη Ρωσία, αν δεν κάνω λάθος, πριν από πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει έκρηξη σε ένα εργοστάσιο και πάει λοιπόν δημοσιογράφος να κάνει το ρεπορτάζ και τα λοιπά. Υπάρχουν υποψίες ότι το πρόβλημα αυτό και η έκρηξη δημιουργήθηκε λόγω του ότι κάποιοι από το προσωπικό ήταν μεθυσμένοι. Όμως δεν υπάρχουν στοιχεία για όλο αυτό, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι, ναι. Υποτίθεται το ψάχνανε. Στη φάση λοιπόν που μιλάει ο δημοσιογράφος και λέει ότι υπάρχουν υποψίες ότι κάποιοι του προσωπικού ήταν μεθυσμένοι, είναι ένας τύπος από πίσω, ο οποίος είναι υπάλληλος προφανώς στο εργοστάσιο, ο οποίος είναι τύφλα. Πηγαίνει αριστερά-δεξιά. Περπατάει και έχει αυτό το ύφος του στραβοχημένου λουκουμά που κρεμιέται από τη μια μεριά, ξέρω εγώ, το χείλος και τα λοιπά. Και είναι, κοιτάς την κάμερα με αυτό το βλέμμα, το πως είμαι έτσι. Και μιλάμε, αλλά είναι ο τύπος από πίσω, είναι καρτούν.
1: Πού τα βρίσκεις, ρε παιδί, πού τα βρίσκεις.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να μας πάω πάλι στο first dates.
1: Πάλι στο first dates.
0: Ναι.
1: Το
0: πραγματικό, το πρώτο ραντεβού.
1: Α, όχι τη σειρά.
0: Όχι τη σειρά. Εντάξει, δεν θέλω να μου συγχύσεις.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, Τόλι, εσένα σου έχουν ζητήσει πότε πρώτο ραντεβού? Δηλαδή να μην το πας εσύ, να έρθει μια κοπέλα και να σου πει, λοιπόν, θέλω να βγούμε ραντεβού.
1: Δεν θυμάμαι να σου πω. Δεν νομίζω.
0: Πάντα εσύ δηλαδή ζητούσες?
1: Μπορεί να έχει γίνει, ξέρω εγώ, μία-δύο φορές, αλλά δεν το έχω συγκρατήσει, γιατί δεν θεωρώ ότι μου κάνει και πολύ μεγάλη διαφορά, ξέρω εγώ, το ποιος θα ζητήσει ποιον. Μπορεί και να μην έχουν ζητήσει, έτσι. Αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν κάνω και αυτή την διάκριση το ποιος κάνει σε ποιον.
0: Εντάξει, ναι, ισχύει.
1: Και συνήθως, αλλά... ξέρω εγώ, εντάξει. Οι άντρες είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πάντα το πρώτο βήμα.
0: Αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ναι,
0: γι' αυτό σε ρωτάω αν σου έχει κάνει κοπέλα.
1: Ναι, γυναίκα. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και να έχει κάνει. Μπορεί. Καλά, σε αν δεν ρωτάω, σίγουρα σου
0: έχουν κάνει εγώ.
1: Όχι, ότι σου έχουν κάνει, εννοώ.
0: Ναι.
1: Τις περισσότερες φορές σίγουρα. Γιατί μιλάμε ότι πια άντρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις κάνει?
0: Μία φορά.
1: Μία φορά.
0: Ναι.
1: Θα
0: σας πω.
1: Θα μας πεις.

Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
1: Ξεκινάς τον και είναι σαν να ξεκινάς να διαβάζεις Άρλεκιν.
0: Ναι, που λέει, τα έχω κάνει μία φορά.
1: Ναι.
0: Έχω ζητήσει εγώ ραντεβού.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό γιατί πραγματικά ο τύπος δεν έκανε τίποτα.
1: Δεν το έπαιρνε, δεν το έπαιρνε απόφαση.
0: Δεν το
1: δηλαδή,
0: έπαιρνε.
1: Mm.
0: Ενώ δηλαδή μου μιλούσε, θα μου έστελνε. Ήταν και καλοκαίρι, ήμασταν στο χωριό μου. Δηλαδή έδειχνε καθημερινά. Mm-hmm. Ρε παιδί μου, ήμασταν συνήθεια με παρέα.
1: Έδειχνε ενδιαφέρον, αλλά δεν το έπαιρνε ποτέ απόφαση.
0: Ναι, ήμασταν
1: να...
0: σκέψουν ίδια παρέα όμως. Δηλαδή με κοινούς φίλους και τα σχετικά. Και πάντα ενώ με τσιγκλούς, μετά μου έστενε μηνύματα και αυτά που το έδειχνε ότι πάει προς τα εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν. Μία φορά δεν μου έλεγε. Είχαν περάσει δύο εβδομάδες, δεν μου έλεγε. Δεν μου έλεγε να βρεθούμε από κοντά. Και τέλος πάντων, επειδή εγώ γενικά καμιά φορά όταν σκέφτομαι κάτι, δεν μπορώ να το κρατήσω και πολύ και τα λέω έτσι όπως είναι. Κάτι συζητάμε στην παρέα για.
1: Και στο χωριό σου κιόλας, οπότε λες δεν θα είμαι εδώ και για πάντα.
0: Ναι, ό, δεν με ένοιαζε. Γενικά, ναι, δεν με ένοιαζε ιδιαίτερα.
1: Okay.
0: Και τέλος πάντων, κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι σχολιάζει και μου βγαίνει εμένα ένα ευθόρμητο. Εντάξει, αφού εσύ ποτέ δεν θα το πάρεις απόφαση να βγούμε, γιατί δεν το έχεις, άντε λέω, πάμε να βγούμε για ένα φαγητό.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: Ναι, παιδιά, που γενικά δεν. Βλέπετε, είμαι ήρεμη.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Είχε φτάσει στο αμήν. Γιατί μου έδινε ψωμάκι, μου έδινε.
1: Ναι,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Και μετά κάπου, ξέρεις, σταματούσε.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μέλλον θέλω, μπορείς να μου πεις λίγο ποια ήταν η αντίδρασή του, δηλαδή φοβισμένος, Παναγία μου, ξέρω εγώ, θα με φάει λάχανο, αυτό το έπεσες κι εσύ, ξέρω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, όχι, ήταν η αντίδρασή του, σκαλώνει, έτσι κοκαλώνει, με κοιτάει, παγώνει.
0: Ναι.
1: Και εντωμεταξύ ήταν και άλλοι γύρω μας. Απλά εμένα μου βγήκε τόσο αυθόρμητα. Δεν σκέφτηκα ούτε ποιος είναι, ούτε το ότι
0: ούτε ποιοι ακούνε δίπλα.
1: Τίποτα, τίποτα. Γιατί κάτι με σύγχυσε και το είπα εγώ έτσι, το έβγαλα από μέσα μου. Και η γυναίκα μου λέει: τώρα μου λέει να σου πω ότι έχεις άδικο. Δίκιο έχεις, μου λέει. Πρέπει να το είχα πει εδώ και πόσο καιρό. Αλλά ντρεπόμουν, λέει. Οπότε ναι, πάμε.
0: Α, το είπε, φθαρσός.
1: Το είπε.
0: Μάλιστα. Mm.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, εκεί που θέλω να καταλήξουν όταν κάτι ξεκινάει έτσι. Mm-hmm. Ότι ο άλλος επειδή μου δεν το πολύ έχει, ντρέπεται, είναι λίγο
1: φοβερμένος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γενικά νομίζω δεν πάει. Που δεν
1: εντάξει.
0: πήγε.
1: Και δεν είναι κακό, πιστεύω, άμα το ένιωθες και ό,τι
0: αυτό.
1: Έπρεπε να το πεις, καλά έκανες και το είπες.
0: Αυτό, ο καθένας ναι. όπως νιώθει. Ναι.
1: Πες μας και τα social λοιπόν.
0: Όπως νιώθουν και οι ακροατές μας, μπορούν να μας στείλουν στα αγαπημένα μας social media, στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram.

Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπολίθρες. Μπουρμπολίθρες.
1: Μπουρμπολίθρες.
0: Η εκπομπή Μπουρμπολίθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Μέλλαν Μιλένο, Βατόλης Αγγελακόπουλος και Θανάσης στη ρύθμιση του ήχου. Σας αποχαιρετούμε με ένα και μοναδικό.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Καλύτερα σήμερα.
3: Σήμερα κάπως καλύτερα.
2: Εντάξει, okay, γιατί πάντοτε η Δευτέρα ιδιαίτερα.
3: Είναι δύσκολη.
2: Και καλοκαίρι, έχει περάσει και Σαββατοκύριακο.
3: Μην το συζητάς.
2: Από σήμερα στρώνει το πράγμα, έτσι.
3: Έτσι θα πούμε.
2: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, χαίρετε σε όλες και όλους.
3: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Το έχει κάνει μωτό αυτό.
3: Ναι, γιατί.
2: Γιατί εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε στην σοβαρότητα, ας πούμε, κάτι.
3: Σοβαρά την κάνεις την ερώτηση.
2: Μουσική, παιδιά,

0: Λοιπόν, τώρα μπέσα και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Έτσι και σαν σπουδές και σαν επαγγέλματα στην εποχή μας.
1: Ειδικά για το μέλλον.
0: Έτσι, μιλάμε για πληροφορική και γραφιστική. Και πού μπορούμε έτσι να τα μάθουμε όλα αυτά όσο γίνεται καλύτερα?
1: Στις ανώτερες χώρες Α, mm-hmm. οι οποίες δεν προσφέρουν απλώς το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ, και διαζώσεις φοιτησης, αλλά έχουν και εργαλεία AI.
0: Okay. Λοιπόν, αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμα, τι κάνουμε?
1: Καλούμε είτε στο 210-5279-500 είτε στο 210-4120-714
0: ή τέλος πάντων μπαίνετε στο www.eekalpha.gr.

0: τον κρέμασε στα μανταλάκια τον.
1: Κανονικά όμως και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα ο άνθρωπος εκεί που είναι.
0: Άντε. Λοιπόν, δεν τα λένε αυτά μαντάμ τώρα. Σας παρακαλούμε πολύ, κρατήστε λίγο τους τύπους.
1: Ποιους να κρατήσει?
0: Τους τύπους.
1: Θα έλεγα τώρα τι κρατάει.
0: Η οποία, κάνω παρένθεση, ναι, τελευταία επί του πιεστηρίου είδηση,
1: ναι,
0: είναι ότι ανέβασε κάτι βίντεο 13 λεπτών με κάτι σεξι εμφανίσεις.
1: Θα τρελαθώ, κοντεύει τα
0: εμφανίσια.
1: Μια χαρά.
0: Για πάμε λοιπόν, Μαντόνα.
1: Λοιπόν, Μαντόνα, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου άλμπουμ Confessions 2, έτσι όπως τη βλέπω αυτή θα φτάσουμε και στο 14.
0: Ναι.
1: Ρωτήθηκε σε ένα podcast από τον Ραούλ Λόπεζ ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχε ποτέ.
0: Okay.
1: Είναι σε μια ηλικία να μην έχει πολλούς μπροστά, οι περισσότεροι είναι πίσω.
0: Και τέλος πάντων, ίσως θυμάται έτσι αμυδρά κάποια πράγματα.
1: Έτσι, λίγο, ναι.
0: Ποιος
1: λοιπόν,
0: είναι?
1: Τελικά ούτε ο Σον Πεν, ένα σύζυγος, ούτε ο Γκάι Ρίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα για να μην εκθέσει κόσμο, είπε με χιούμορ η Μαντόνα, θα μιλήσω μόνο για νεκρούς.
0: Αχ, Παναγία μου, χτυπάω ξύλο.
1: Και ψιθύρισε John F. Kennedy Jr.
0: Έλα ρε.
1: Αλήθεια, δεν την πιστεύανε. Της λένε φύγε από εδώ ρε εσύ, αλήθεια λες?
0: Φύγε ρε φίλε.
1: Ναι ρε εσύ. Και λέει αυτή ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Βάλτε διαφημιστικά

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών υαλουρονικού οξέως, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εγώ του βγάζω το καπέλο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό αυτό που είπε.
0: Είναι εξαιρετικό και τέλος πάντων και σαν καλλιτέχνης είναι απίστευτα.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Αγαπημένος και καλός. Μιλάμε για το δικό μας τον Μίλτο Πασκαλίδη.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος είπε κάτι που για τους γονείς έχει πολύ σημασία, είτε έχουν κορίτσια είτε έχουν αγόρια.
1: Βεβαίως.
0: Και το είπε έξω από τα δόντια. Λοιπόν.
1: Όπως έπρεπε δηλαδή.
0: Τι είπε στη συναυλία του? Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια πρόσεχε που πας παιδί μου.
1: Έτσι.
0: Εσείς που έχετε αγόρια, να τους λέτε από πολύ μικρή ηλικία, μην είστε
1: μου
0: κες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Από μικρά όμως, όχι να φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι είσαι κας.
1: Ναι, πριν είσαι, πριν να γίνεις, να σου πούνε να μην γίνεις.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι δεν σου ανήκουν όλα τα κορίτσια.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό το ότι χρειαζόμαστε να μας το υπενθυμίσουν το 2026.
0: Γιατί ισχύει αυτό, ειδικά οι μαμάδες για τα αγόρια.
1: Μην το συζητάς.
0: Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια ιδιαίτερη αυστηρότητα για μένα, okay. Στα κορίτσια,
1: ναι.
0: Παιδιά σόλοι δηλαδή.
1: Και συνολικά σε αυτά τα θέματα είμαστε πιο αυστηροί με το

0: Twice. Έλα, δώσε έχω.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πραγματικά η νέα εποχή του ποδοσφαίρου,
0: ναι,
1: και γενικά των αθλημάτων, ναι, χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους δηλαδή που έχουν σπουδάσει.
0: Να ξέρουν, έτσι.
1: Αθλητικά επαγγέλματα ή προπονητική. Και πού μπορούν να τα σπουδάσουν αυτά?
0: Σαφέστατα σε ανώτερες σχολές Α.
1: Okay.
0: Και μάλιστα μπορείς να γίνεις προπονητής αθλημάτων σε 7 και 1 top αθλήματα. Τι ποδόσφαιρο, τι μπάσκετ, τένις, ακόμα και πάντελ. Mm-hmm. Με κολύμπηση, βόλεϊ, κλασικός αθλητισμός, αγαπώ. Γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, aerobics.
1: Απίστευτο.
0: Θα ανοίξουμε γυμναστήριο, στο λέω.
1: Έτσι, λοιπόν. Μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας στις ανώτερες σχολές Α για λίγες ακόμα μέρες, τηλεφωνώντας το 210-52-79-500 ή στο 210-96-40-117 ή μπορείτε να κάνετε και ένα κλικ
0: απλώς στο www.ekalfa.gr. Μήπως πρέπει να λέμε να παίρνουν ένα σημειωματάριο που μας ακούνε?
1: Okay. Ναι, να το παίρνουν.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, εντός στουντίου, παρακαλώ, γεια σου.
0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
1: Καλώς την.
0: Μία ιστορική στιγμή για την προστασία της άγριας ζωής εκτυλίχθηκε στην Ιαπωνία, καθώς 8 λοφιοφόροι ήβιδες απελευθερώθηκαν στη φύση στην πόλη Χασκούι της περιοχής Νότο. Η επιστροφή των εντυπωσιακών αυτών πτηνών αποτελεί σπουδαίο γεγονός για ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή εδώ και δεκαετίες. Γνωστοί στην Ιαπωνία ως τόκι, οι λοφιοφόροι ήβιδες ξεχωρίζουν για το λευκό τους φτέρωμα, τις πορτοκαλωρόδινες αποχρώσεις κάτω από τα φτερά τους και τα χαρακτηριστικά κόκκινα σημάδια γύρω από τα μάτια. Η Χασκούι θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικός τόπος για την επανένταξή τους, καθώς αποτελεί την τελευταία περιοχή όπου είχαν καταγραφεί να ζουν ελεύθεροι στη φύση. Το είδος εξαφανίστηκε από το κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, κατά τη δεκαετία του 1970 εξαιτίας των κυνηγών αλλά και της υποβάθμισης του φυσικού του περιβάλλοντος. Ο τελευταίος αυτόχθονος λοφιοφόρος ήβης της χώρας πέθανε το 2003 στο νησί Σάντο, γεγονός που σήμανε το τέλος της παρουσίας του είδους στην ιαπωνική φύση. Η προσπάθεια επαναφοράς του ξεκίνησε ουσιαστικά το 1999, όταν η Κίνα δόρισε στην Ιαπωνία ένα ζευγάρι λοφιοφόρων ιβίδων. Μέσα από ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και διατήρησης του είδους, οι πληθυσμοί άρχισαν σταδιακά να ανακάμπτουν. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της βιοπικιλότητας. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί και στη Νότια Κορέα, όπου το είδος είχε επίσης εξαφανιστεί, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και είδη που θεωρούνται χαμένα μπορούν να επιστρέψουν στη φύση. Και η είδηση έρχεται από το PETMU.
1: Yeah.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Hey, yo. Rock, I roll. Tony T.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
7: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του 1. Για σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου και δεύτερη ώρα μαζί με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Και με την ευκαιρία της ημερομηνίας,
1: ναι,
0: 16 Ιουνίου δηλαδή, θα μας πας στο μακρινό 1963.
1: Όχι και πολύ μακρινό, εντάξει.
0: Εντάξει, μακρινό είναι, για πες.
1: Η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα,
0: μάλιστα,
1: έπειτα από σκληρή εκπαίδευση 2 ετών παρακαλώ, έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα με ένα μονοθέσιο διαστημικό σκάφος. Και ο σκοπός της αποστολής, άκου τώρα, ήταν να μελετηθεί η λειτουργία του γυναικείου σώματος στο διάστημα. Ακόμα και τότε υπήρχε διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι νομίζανε.
0: Λειτουργία του γυναικείου σώματος στο διάστημα.
1: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι η Βαλεντίνα Τερέσκοβα την δεκαετία του 80 έκανε και ένα πέρασμα από την Ελλάδα. Ήταν καλεσμένη εδώ.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Εγώ πάω να μεταδίδω.

0: Θα σου πω μια πληροφορία.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Πριν μου πεις κάτι, θέλω να συμφωνήσουμε στο ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για
0: εκεί,
1: την
0: Ελλάδα. Εκεί, αυτό θέλω να σου πω.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο είναι μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα και για το ΑΕΠ της Ελλάδας, αλλά διάβαζα πρόσφατα ότι υπάρχουν περίπου 80.000 κενές θέσεις στον τουρισμό, όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει κόσμος να τις καλύψει, αλλά επειδή ο κόσμος που τις καλύπτει δεν γνωρίζει τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Είτε ειδικευμένοι, είτε
0: ανειδίκευτοι.
1: Λοιπόν, αν θέλετε όμως να είστε ένα από τα πολύ σημαντικά στελέχη στον τουρισμό, υπάρχουν οι ανώτερες σχολές Α, έτσι.
0: Βεβαίως, γιατί εκεί μπορείς να σπουδάσεις τα τουριστικά επαγγέλματα σε διεθνές επίπεδο. Οι σχολές, οι ανώτερες σχολές Α, προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, επίσης με AI εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά και job contract,
1: και
0: που είναι πολύ σημαντικό.
1: Συμβόλαιο, βέβαια. Με την SWOT Hospitality.
0: Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι και σπουδάζω και δουλεύω
1: έτσι,
0: μετά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή, μπορείτε να καλέσετε ακόμα και τώρα 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή 210-52-79-500 για Αθήνα.
0: Κάντε επίσης ένα κλικ στο iekalfa.gr, διότι τα προνομιακά δίδακτρα ισχύουν για λίγες ακόμα μέρες.
1: Okay.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση εμένα, ειλικρινά σου μιλάω, με στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Σε στεναχωρεί.
0: Από τη μία μεριά, από την άλλη όμως εντάξει, για αυτούς είναι μια χαρά. Με στεναχωρεί γιατί ένα κράτος, το Κουρασάο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι ένα κράτος με 150.000 κατοίκους, έκταση 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το κράτος λοιπόν της Καραϊβικής, αγαπημένη μου, είναι στο Μουντιάλ.
1: Είναι στο Μουντιάλ και το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Πόπο, να βρούμε πέτρα να κρυφτούμε, έτσι. Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Και τέλος πάντων, πώς πήγαν, λέει, οι παίχτες της ομάδας, πώς μετακινούνται.
1: Πώς.
0: Μετακινούνται, λέει, με ένα πούλμαν. Το οποίο είναι σαν σχολικό.
1: Αλήθεια, λες, ναι, τώρα. Ρε τους, λοιπόν, ανθρώπους.
0: Το μπλε κύμα, αυτό είναι το παρατσούκλι της ομάδας, ναι, μετακινείται με κάτι που μοιάζει με σχολικό λεωφορείο. Το έντονο γαλάζιο χρώμα του old school οχήματος είναι χαρακτηριστικό και όλη η ατμόσφαιρα που το περικλεί είναι συνακόλουθη με τα vibes της χώρας. Μια χώρα η οποία λέμε στη χαρά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από αυτούς τους κατοίκους 150.000 βγάλανε εθνική και πήγαν και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, τίποτα που να θυμίζει ποδόσφαιρο κορυφαίου επίπεδου. Αυτή η εθνική είναι στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Εγώ εντάξει.
0: Μπράβο τους.
1: Κάποιοι άλλοι δεν ξέρω.
0: Μπράβο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: μπορεί είχαμε μια σκασίλα.
1: Μα γενικά για αυτήν.
0: Έτσι. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, για πες, μιλάμε για Σίδνεϊ Σουίνι.
1: Η Σίδνεϊ Σουίνι, ναι. Ξανθιά γαλανομάτα ζουμερούλα.
0: Αυτή έχει κάτι με ιστοσελίδες adult και τέτοια.
1: Όχι, δεν έχει OnlyFans αυτή. Όχι. Είχε γίνει μια ιστορία με εκείνη την τρομερή διαφήμιση με το τζιν που έλεγε εγώ φοράω μόνο μπλε και της είπαν ότι ήταν πολιτική ανάρτηση, ναι, και μην το συζητάς. Πάντως, παίζει στο Euphoria,
0: ναι,
1: μαζί με τη Zendaya.
0: Mm-hmm.
1: Και ο δημιουργός της σειράς, ο Σαμ Λέβισον, αποκάλυψε ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει και να αφαιρέσει τις σκηνές γυμνού,
0: ναι,
1: από το χαρακτήρα της, παίζει την Κάση,
0: Τι,
1: για να μην, την, να μην παρεξηγηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Και του είπε, σου είναι τι λες, καλέ. Αυτές είναι απολύτως αναγκαίες.
0: Αγάπη μου, αν μου τα βγάλεις αυτά, τι θα δείξω εγώ.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σε παρακαλώ. Τι είπε, μα να δείξεις την υποκριτική σου.
1: Ναι, γιατί στο serial παίζει μια κοπέλα που έχει OnlyFans και σου λέει, δεν μπορεί να έχω OnlyFans εγώ και να μην βγαίνω γυμνή.
0: Τσιτσίδι,
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν θέλει υποκριτική, να τους δώσουμε ένα λεξικό να μάθει την και η λέξη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για τα υπόλοιπα είναι τζιμάνι.

0: Πριν πάμε στη μουσική ενότητα για σήμερα,
1: ναι,
0: να πούμε ότι έχουμε τον κυρίαρχο, έτσι, στην ανώτερη εκπαίδευση, που είναι οι ανώτερες σχολές Α.
1: Και μας προετοιμάζει όχι μόνο να μάθουμε, αλλά και να εργαστούμε την επόμενη μέρα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ναι παιδιά, η πορεία προς την επιτυχία ξεκινάει από τις ανώτερες σχολές εκπαίδευσης Α.
1: Οι οποίες δεν προσφέρουν μόνο ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, αλλά δίνουν και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Λοιπόν, πληροφορίες 210-5279-500 για Αθήνα, 210-9640-117 για Γλυφάδα ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Και να υπενθυμίσω, γιατί η καιρή είναι δύσκολη, τα προνομιακά δίδακτρα θα μπορείτε να τα εξασφαλίσετε μόνο για λίγες ακόμα μέρες.
0: Okay. Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα, και σήμερα έχουμε τραγούδι το οποίο μας έρχεται από πολύ παλιά, δεκαετία 70 και αυτό, και που είναι άλλο ένα προφητικό τραγούδι, γιατί τότε πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες τραγουδούσαν και μάλιστα με φοβερούς στίχους τα κομμάτια για την επερχόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος.
1: Και αυτός εδώ είναι και Έλληνας.
0: Έτσι. Cat Stevens, Where Do the Children Play, του 1970. Ένα κομμάτι που αμφισβητεί το πραγματικό κόστος της εκβιομηχάνησης και της αστικής εξάπλωσης. Ο Cat Stevens το έγραψε για το άλμπουμ του 1970, υπέροχο άλμπουμ παιδιά, Tea for the Tillerman. Το τραγούδι λέει για πολλές από τις ανησυχίες του, για τη φτώχεια, τον πόλεμο, την οικολογική καταστροφή, τη ρήπανση και το μέλλον της ανθρώπινης φυλής. Παραμένει και σήμερα ακόμη αφοσιμότητα.

0: ενωμένος σε αυτό που ονόμασε αρμονία και ισορροπία του σύμπαντος με πάρα πολλά ακτιβιστικά, έτσι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, Cat Stevens, Where do the children play? Πού παίζουν τα παιδιά? Άντε, ντε.

0: Μας τα λέγανε ένα μισό αιώνα πριν, μας τα λέγανε.
1: Από το 1970 αυτό το κομμάτι.
0: Μην το συζητάς.
1: Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Μακάρι να μπορούσαμε όλα αυτά τα τραγούδια από εκείνες τις εποχές να τα δείξουμε και να τα μεταδώσουμε, που μιλάνε για αυτό το πράγμα. Την ανησυχία των καλλιτεχνών, έτσι, για το πού ξεκινούσε να πάει το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή από τότε, έτσι.
0: Μίλαμε μια εταιρεία που έχει τόσες άκρες να κάνουν ένα environmental album, όλα αυτά.
1: Ένα album, ένα δε 12. Δεν χωράει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Μαζί μας και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, η ΕΚΑΛΦΑ.
1: Ο κυρίαρχος της κονσόλας και της παραγωγής, ο κύριος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
0: Και το κορίτσι το δικό μας, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα,
1: η Βασιλεία Πέτρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η Δευτέρα είναι μία από τις αγαπημένες μας μέρες. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά το επόμενο 2 ώρο. Κρατήστε δυνάμεις. Επιστρέφω σε λίγο να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σας.

εσύ. Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μουγκρου σου του τσου μπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε, είμαστε εκεί εγώ για το ραδιόφωνο. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι. Πού θα πάμε διακοπές, πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κουτσουκουμπολιό εκεί στα social. Φυσικά ακολουθήστε μας.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Τυχερή και στον Τείχον, μια επέτειος Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Τώρα, σαν σήμερα το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν.

Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Πόσο κάνει 2 και 2? 4. Μπράβο. Το ήξερα από χθες, απλώς ήθελα να δω αν άλλαξε κάτι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε social media. Και αυτό πώς γίνεται τώρα να το παντρέψουμε? Με βρίσκεται στα social media, βρίσκεται και το ραδιόφωνο, μας ακολουθείτε, μας ταγκάρετε στα όμορφα story σας, φυσικά την ώρα που μας ακούτε. Και εννοείται περιμένω και μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, πλάνα για το καλοκαίρι, πλάνα για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς.

Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Συνεχίζω με τις αστυνομικές περιπέτειες από την πλατφόρμα Netflix. Rebel Ridge, επανάσταση στο Rebel Ridge. Μία μικρή πόλη, ένα διεφθαρμένο αστυνομικό σύστημα και ένας πρώην πεζοναύτης που αρνείται να δεχτεί την αδικία. Όταν οι τοπικές αρχές καταστρέφουν τη ζωή του, ξεκινά ένας πόλεμος απέναντι σε ένα ολόκληρο κατεστημένο. Το Rebel Ridge είναι μία από τις πιο δυνατές ταινίες δράσης και αστυνομικού μυστηρίου των τελευταίων ετών.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο δεν για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

και τα τρία τραγούδια όπου συμμετέχει η Lady Gaga στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Είναι εκπληκτικά και τα ακούμε συνέχεια. Glamorous Life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Καλά φαντάζομαι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι κάνετε σχέδια για τις διακοπές. Κάποιοι ήδη τις έχετε ξεκινήσει. Και εμείς σας έχουμε σούπερ πρόταση για να έρθετε Αθήνα σε λίγες μέρες να δείτε από κοντά την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί. Στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί 22 Ιουνίου σε μια και μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και το νέο της άλμπουμ The After Party. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Happy Now. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλωσορίζουμε και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

αυτή τη φωνάρα την είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Είναι 20 στα 21 και τον Ιούλιο κυκλοφορεί το ντεμπούτο της άλμπουμ. Σχένα Σπάιρο και οι Rolling Stones κυκλοφορούν ήδη τον προπομπό της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. In The Stars είναι το single, πάρα πολύ καλό. Και το άλμπουμ βέβαια θα είναι φοβερό, όπως όλα άλλωστε των Stones. 25ο στην καριέρα τους και με συνεργασίες που τα σπάνε κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Charlie Watts σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του λίγο πριν το θάνατό του. Το In The Stars είναι ένα έτσι ρυθμικό κομμάτι, ανεβαστικό, σχεδόν punk. Αν και στο For It Tongues, όπως τα λέγεται το άλμπουμ, υπάρχουν διάφορα μουσικά είδη από rock, blues, country, punk, αλλά και μπαλάντες. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Mick Jagger σε συνέντευξή του, οι Rolling Stones μπορεί να είναι ένα rock συγκρότημα, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα από rock, country, χορευτικά, δίσκο, αλλά και μπαλάντες. Όλα αυτά μαζί είναι οι Rolling Stones.

Υπέροχο το κομμάτι αυτό, αλλά και όλα τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Το άλμπουμ θα το προωθήσει στην περιοδία του που ξεκινά το Σεπτέμβρη με αφετηρία την χώρα μας. 25 Σεπτεμβρίου θα δούμε live τον Jack Savoretti πριν συνεχίσει την περιοδία του σε ακόμα 10 χώρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα, κάνοντας μια βουτιά στον χρόνο. 1979, αν θυμάμαι καλά, συνεργασία του αείμνηστου Dexter Wansel με τις Jones Girls.

Δεν μπήκε τυχαία το track αυτό. Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Μάη, έφυγε από τη ζωή ο Dexter Wansel στα 75 του χρόνια. Δεν τον έλεγες και μεγάλο. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον χώρο της soul μουσικής και για όλους εμάς που αγαπούσαμε πάρα πολύ τα κομμάτια. Το έχει αφήσει βέβαια πίσω του μεγάλη μουσική κληρονομιά, jazz, soul και funk. Επιστροφή στο σήμερα και πάμε σε διάλειμμα με ένα πολύ funky κομμάτι καινούριο, The Mannequin και Mary. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ιστερία προκαλεί η BB Rexha με αυτό το χορευτικό και ανεβαστικό τραγούδι. Ιστερία, και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Noah Kahan, The Great Divide. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

οδηγός ταξί αποφασίζει να μην βάζει καθόλου μουσική στο ταξί του παρά να πληρώσει το αντίστοιχο κόστος. Πάμε πίσω στο χρόνο 2008, συνεργασία της Madonna με τον Justin Timberlake και τον Timbaland. 4 minutes.

Call My Name από τους Αυστραλούς Σάους. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τον Μοχάμεντ Χελιφάτη, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τσεμπ Μάμι ή Σαμπά Μάμι στη διαλεκτό του. Αλγερινός μουσικός και τραγουδοποιός, πασί γνωστός από την συνεργασία του το 1991 στο Desert Rose του Sting. Και έτσι θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Ιντερβέτερ Live Καζίνο το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όμως έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα και εκείνος, Πίμπο Μπράισον. Can You Stop the Rain, μεγάλη επιτυχία από το 1991. Και δεν ήταν και μεγάλος, 75 χρονών. Πίμπο Μπράισον, μεγάλος μουσικός της Soul. Είχε βγάλει και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πολύ μελωδική συνεργασία με τη Σελίν Διόν για την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Είχε μάλιστα κερδίσει Grammy για τη συνεργασία του αυτή. 2 Grammy είχε στο ενεργητικό του Πίμπο Μπράισον. Αυτό είναι ένα πιο χρευτικό. Γιατί τι νομίζετε, θα βάζαμε μόνο ένα, αφού ήταν πολύ αγαπημένος ο Πίμπο Μπράισον. Φωνάρα, φωνάρα. Πίσω στα early 80's λοιπόν, 1982, Go For It. Από τον Πίμπο Μπράισον φυσικά. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και αμέσως μετά η συνεργασία των Ιταλοαμερικανών Change με τον αξέχαστο Λούθερ Βάντρος. Προς το παρόν όμως, Πίμπο Μπράισον και Go For It.

Glow of Love, μεγάλη επιτυχία του Luther Vandross και των Change από τη δεκαετία του 80, 1980 δηλαδή, με το που είχε μπει η δεκαετία του 80, και βασισμένη σε αληθινή ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτικα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη που μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζος Καράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Έτσι, μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο αποφάσισε να ανοίξει αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της.

0: Your husband is coming.
1: Τα ακούσατε. Προηγουμένως ήταν η φράση που έλεγε πάρα πολύ συχνά η γιαγιά της Ρέι. Και έτσι την τίμησε με το κομμάτι αυτό, Where is my husband? Και μπορεί η Μαντόνα να έχει βγάλει καινούργια συγκλάκια, εμείς όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο και θα ακούσουμε ένα πολύ χορευτικό. Έτσι ήταν η Μαντόνα τότε, έτσι είναι και σήμερα, δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό μ' αρέσει στη Μαντόνα, αγέραστη.

πάμε σε διάλειμμα με τους Σάους και το Sunrise. Λίγο πειραγμένο όμως και πιο χρευτικό Adam 10 Remix. Για ψάξτε το. Και με τέτοιες ταξιδιάρικες μουσικές θα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: Bet. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με την Σία και ένα από τα πασίγνωστα τραγούδια της. 40.000 δολάρια το μήνα καλείται να πληρώσει, παρόλο που έχει την κηδεμονία του δίχρονου γιού της. Όλα αυτά τα λεφτά κάθε μήνα θα τα πληρώνει στον πρώην σύζυγό της, Ντάνιελ Μπερνάρντ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται τα δίδακτρα για το σχολείο του μικρού, καθώς και διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και η ασφάλεια ζωής που έχουν κάνει στον μικρούλι. Τη διατροφή ξεκίνησε να την πληρώνει από τον περασμένο Απρίλιο και θα καταβάλλεται κάθε μήνα μέχρι ο μικρός να ενηλικιωθεί και να κλείσει τα 18. Έχει μέλλον η Σία για όλα αυτά και μπορεί να είναι φαινομενικά μια πολύ ήρεμη μανούλα, όμως δεν το άφησε να περάσει έτσι. Επικό το σχόλιο που έκανε για τον πρώην σύζυγο. Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά. Chris Rainbow για τη συνέχεια. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμίζει και λίγο 70's.

Ένα υπέροχο τραγούδι που μιλά για τη μοναξιά όταν οι δικοί μας, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή ένας-ένας και εμείς νιώθουμε αυτό το τεράστιο κενό της μοναξιάς. Alone Again, Naturally, από το 1972, ο Gilbert O'Sullivan που κλείνει το Δεκέμβριο τα 80. Επιστροφή στο σήμερα με τους Νορβηγούς Bauza. Bauza σημαίνει στην αργό το είδος των κοριτσιών που λατρεύουν τα αυτοκίνητα και τα πάρτι. Magnetic.

Καιρό έχουμε να το ακούσουμε το Adjust the Mind από το The Romantic του Bruno Mars. Συνήθως ακούμε άλλα, αλλά ακούγαμε και το Adjust the Mind όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Ο Ολλανδός DJ Rehab επέστρεψε, έκλεισε και πριν λίγες μέρες τα 41 και συνεχίζει να είναι δημιουργικός. Γυρίζει όλο τον κόσμο διοργανώνοντας διάφορα DJ set από την Ταϊλάνδη και τον Καναδά μέχρι τη Γαλλία και την Αφρική. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Ghost Town.

Πλησιάζουμε στο τέλος και σας αφήνω με την συνεργασία Lady Gaga με Doechii από την ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2, Runaway. Έλενα Καβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Θα ξαναλέμε αύριο.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μαζί του περνάς και τις νύχτες.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: 12.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με τους Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουμπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Wir.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: Peace.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.